Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Ακούτε irakleesradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια, από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς το επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κονδύτο, όπως Ελλάδα.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελή γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελή. Του βγάζει στον Ήρας. Αποκλεί. Αποκλείει στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί τα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
4: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
5: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελή γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελή. Του βγάζει στον Ήρας. Αποκλεί. Αποκλείει στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η προκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη, από μια ελληνική οικογένεια, από την Τσακίρης Family.

0: τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι. Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Μαγιονέζα Contito, όπως Ελλάδα.

0: 100% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει στον Ήρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί τα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς το επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κυρίως. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Μαγιονέζα Κονδύτο, όπως Ελλάδα.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει στον Ήρας. Αποκλεί. Αποκλεί στον Ήρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί τα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
4: www.iraklisradio.gr.
5: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κυρίως. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα.

0: ακούτε iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Μαγιονέζα Κονδύτο, όπως Ελλάδα.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει στον Ήρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί τα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
3: www.iraklisradio.gr.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
6: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
7: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά. Σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Μάγιο Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα πλεπετή ντεζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

καθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr. School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί τα νύχια. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κυρίως. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

ηλεκτροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 517176 και στο truework.gr.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Λοιπόν, είχαμε κάτι μικρά τεχνικά ζητήματα. Συγγνώμη λίγο, επανέρχομαι σε μισό λεπτό. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε κάτι μικρά τεχνικά ζητήματα και κάτι μικρά ζητήματα ότι βασικά έχει πάρα πολύ κίνηση. Δεν ξέρω πότε πρόλαβε η Θεσσαλονίκη και απέκτησε ξανά τόση κίνηση μετά από αυτή την καλοκαιρινή κενότητα, ας πούμε, που υπήρχε τις προηγούμενες εβδομάδες. Όλα καλά. Θα μπούμε και εμείς σε φουλ ρυθμούς. Η πρώτη πρωινή εκπομπή του ΙΤΑΡΟ, πρώην Ηρακλής Radio, νυν Ηρακλής Radical, ξεκινάει. Και θα δούμε πόσο θα κρατήσει. Η εκπομπή λέγεται 433, γιατί όταν σχεδιάστηκε ακόμα υπήρχε σαν site το Ηρακλής 433, που φυσικά ακόμα υπάρχει άμα θέλετε να δείτε το παλιό content που υπήρχε εκεί πέρα, αλλά θα κρατήσουμε το όνομα έτσι για να δώσουμε ένα νοσταλγικό τόνο. Δηλαδή θα μπορούσαμε να βγάζουμε ένα πρωτοσέλιδο που να λέγεται Σπορ του Βορρά, παράδειγμα, που δεν θα είχε καμία σχέση με τα παλιά Σπορ του Βορρά, αλλά θα είχαμε εμείς, θα λέγαμε, πω από μια νοσταλγία εδώ πέρα. Εντάξει. Λοιπόν, η εκπομπή σήμερα θα είναι λίγο μικρή, λόγω του ότι πέρα από το ποδόσφαιρο και κάτι ελάχιστα, ας πούμε, στο μπάσκετ, δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη αγωνιστική δράση. Τα υπόλοιπα τμήματα ακόμα είναι σε φάση προετοιμασίας. Γενικά μου κάνει εντύπωση, ας πούμε, στην Ελλάδα είμαστε πέρα από την Α Εθνική, η οποία ξεκινάει τέλη Αυγούστου. Όλα τα άλλα αθλήματα ξεκινάνε κάπου στον Οκτώβρη. Η Β' Εθνική, άμα ξεκινήσει τέλη Σεπτέμβρη, λέμε νωρίς ξεκίνησε. Η μπάσκετ και Α2 και βόλεϊ και αυτά δεν συμμαζεύεται. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα δηλαδή. Okay. Δηλαδή, τέλος πάντων, τι να πω. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα πούμε ό,τι είναι να πούμε. Και από εκεί και πέρα, αν έχουμε συμμετοχή από κόσμο, μηνύματα κλπ, μπορεί να το τραβήξουμε λίγο παραπάνω. Αλλιώς θα κλείσουμε σχετικά νωρίς σήμερα, ό,τι είναι. Λοιπόν, έχουμε και. Εντάξει, το match του Σαββάτου το έχουμε υπεραναλύσει από πολλές απόψεις. Εγώ θα ήθελα να φέρω λίγο στην κουβέντα το εξής. Ας πούμε, είχα χθες μια συζήτηση με έναν συνοπαδό μας, εν πάση περιπτώσει, πιο μεγάλης ηλικίας, ο οποίος μου έλεγε πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, ομάδες με 50 άτομα στο γήπεδο να μένουν στην Α' Εθνική. Προφανώς, μου είπε, δεν υιοθετούμε, κάτι υπάρχει πέρα από αυτά που φαίνονται σε αυτή την ομάδα. Δεν γίνεται να συντηρείται έτσι ομάδα. Άρα προφανώς υπάρχει, ξαναλέω, δεν υιοθετούμε, πολύ βρωμιά από πίσω, και υπάρχει και από την άλλη πλευρά αντίστοιχη κατάσταση, οπότε ο ένας κρατάει τον άλλον. Δηλαδή, πώς γίνεται, ας πούμε, μια ομάδα με 50 άτομα να διεκδικεί, ας πούμε, μέρη της πίτας που θα μπορούσε να πάει σε μια ομάδα που έχει πολύ περισσότερο κόσμο, και οι ομάδες που έχουν πολύ περισσότερο κόσμο να το ανέχονται αυτό το πράγμα. Προφανώς κάτι κρατάει αυτές τις ομάδες από το να πολεμήσουν αυτή την ομάδα που έχει 50 άτομα στο γήπεδο. Θα μου πείτε πώς ξεκινάμε έτσι την εκπομπή. Τέλος πάντων, εντάξει, θα φτάσουμε κάπου, θα δείτε. Λοιπόν, δηλαδή, πώς γίνεται, ας πούμε, να δέχεται ο Πανετολικός, ο Αστέρας Τρίπολης, όχι, ο Όφι, να βάλουμε και το Λεβαδιακό, ας πούμε, να βάλουμε τέτοιες ομάδες που, ναι μεν, δεν είναι και στις κορυφαίες, ας πούμε, σε κόσμο, αλλά είναι ένα μπλοκ ομάδων που έχει μια αλφα οπαδική, ας πούμε, βάση και μια έτσι με τριοκαλή για τα δεδομένα τους παρουσία κόσμου στο γήπεδο. Πώς είναι δυνατόν να ανέχονται ομάδες σαν τον Ούπου Σου και σαν την Κηφισιά? Και άντε, άμα πούμε ότι η Κηφισιά είναι λίγο και ένα project το οποίο δεν έχει πολύ σταθεροποιηθεί, δηλαδή είναι λίγο ασανσέρ, ανεβοκατεβαίνει τις κατηγορίες,
Ο Νούπου Σου ανέβηκε γάμα β' εθνική μια χρονιά, μια χρονιά, α' εθνική δεν έπεσε ποτέ. Πώς γίνεται λοιπόν τέτοιες ομάδες να γίνονται ανεκτές? Αυτό που λέμε είναι ότι μάλλον κάτι κρατάει όλους τους άλλους, και αυτό το κάτι το γνωρίζει ο εν λόγω ιδιοκτήτης ή πρόεδρος ή τέλος πάντων σε προκειμένη περίπτωση δήμαρχος. Οπότε βλέπουμε φαινόμενα σαν αυτό που είδαμε ας πούμε προχθές ή στο μάτς στις Σέρες, το να κατεβαίνει παράδειγμα στο ημίχρονο κάποιος στα αποδυτήρια και να πηγαίνει να μιλάει σε ήρεμο τόνο με το διαιτητή, και στο δεύτερο ημίχρονο η διαιτησία να είναι τελείως διαφορετική. Όχι ότι στο πρώτο ημίχρονο η διαιτησία ήταν υπέρ του Ηρακλή και εκεί υπήρχαν σπόρια, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο μιλάμε για τελείως άλλη συμπεριφορά και στα δύο μάτς. Οπότε, τέλος πάντων, αυτό πρέπει κάπως, κάποια στιγμή, νομίζω θα πρέπει και εμείς να δούμε, και όταν λέω εμείς, βασικά εννοώ μέσα στη ΠΑΕ, θα πρέπει να δούμε, όπως έγινε πέρυσι, που εμένα προσωπικά ας πούμε, μου άρεσε πολύ, έτσι νιώθω ότι έγινε σε μεγάλο βαθμό, έτσι και φέτος θα πρέπει η ομάδα να προστατευτεί από τη διαιτησία, από τα εξωαγωνιστικά, από οτιδήποτε. Τώρα το πώς θα γίνει αυτό, καλύτερα από όλους νομίζω το ξέρει ο ίδιος ο πρόεδρος, που τέλος πάντων είναι μέσα στους κύκλους αυτούς χρόνια. Θα πρέπει να προστατευτεί η ομάδα με οποιονδήποτε τρόπο. Οπότε να το δούμε λίγο εμείς αυτό. Για να δούμε, έτσι έχει κάποια μηνύματα εδώ. Έχουμε καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, ξαναλέμε, να μην απαντάω σε έναν έναν. 3-4-3 πρέπει να λέγεται η εκπομπή, γνώμη μου. Εντάξει. Κοίτα, είπαμε, η εκπομπή ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του site, τέλος πάντων, που γράφαμε. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, δεν θα αλλάξει όνομα. Τι να πω. Λοιπόν, ύπουλος τίτλος, ο Βασίλης πριονίζει τον Ματσάρι. Ναι, εντάξει, όχι. Ο τίτλος δεν έχει να κάνει με το σύστημα, και με 6-2-1 να παίζει η ομάδα, αυτό το τίτλο θα είχαμε. 6-2-1, όχι, 6-3-1. Καλημέρα Βασίλη, με δουλειά και δυσκολεύομαι να ακούσω, τα λες πολύ ωραία όμως, ευχαριστώ. Καλημέρα, 3 επισημάσεις για το μάτς με τον Βόλο, όλοι στο διάζωμα. Όσοι δεν χωράνε να ανέβουν στο πάνω όροφο, και τι τον Αθανασιάδη, βγες βρε παλικάρι μου. Η Ρακλάρα για πάντα άρρωστη γριά. Ναι, εντάξει, όλοι στο διάζωμα εννοείται πάντα. Όσοι δεν χωράνε να ανέβουν στο πάνω όροφο, ναι, γιατί είχε γεμίσει όλο το κάτω και ασφικτιούσαμε. Έπρεπε κάποιοι να πάνε και πάνω. Καλά κάναν οι άνθρωποι. Εντάξει, ο Αθανασιάδης τώρα πέρα από την πλάκα μια χαρά μάτς έκανε. Και αν εξαιρέσουμε έτσι μια γκάφα που είχε κάνει στο φιλικό με την Μπολόνια, που τέλος πάντων ήταν και λίγο έτσι για να μην κρυώνουμε, ήταν λίγο για να ζεσθενόμαστε αυτό εκεί, νομίζω ότι δείχνει ωραίο πρόσωπο. Δηλαδή, εντάξει, όσο μπαίνει σε αγωνιστικούς ρυθμούς δείχνει καλός, και βλέπω, έτσι νιώθω τουλάχιστον, δεν ξέρω γιατί άλλες χρονιές δεν ήταν έτσι από τόσο νωρίς τόσο καλός. Νομίζω ότι παίζει ρόλο μεγάλο το ότι παίζει και στον Ηρακλή, δηλαδή αισθάνεται, έχει ένα συναισθηματικό δέσιμο παραπάνω, άρα αυτό του δίνει και ένα κίνητρο παραπάνω. Λοιπόν, καλημέρα Βασίλη, το Σάββατο στο Βόλο νίκια στα σπίτια το βράδυ, ο ιδιοκτήτης ήταν ο Ολυμπιακός Βόλου και μου έλεγε ότι όσο μπέος έχει τον ύπος δεν πρόκειται να πέσει. Ναι, λογικά έτσι είναι. Δηλαδή δεν νομίζω κι εγώ να... κάτι ξέρουν οι άνθρωποι και το λένε. Και με τον Ολυμπιακό Βόλου που ήταν τότε ο Μπέος, ο Ολυμπιακός Βόλου έπεσε, αν θυμάστε, όχι βαθμολογικά. Μιας και η εκπομπή είναι ποδοσφαιρική, θέλω να πω για το εκλεκτό κοντοσούβλι που, που έφαγα φεύγοντας από το Βόλο. Οκ. Μαρίνα, ευχαριστώ για την πρόταση.
Θα πούμε μετά και για αυτά, μα έχουμε, εντάξει, στο Βόλο ήμουνα και εγώ για 7 χρόνια, οπότε κάτι ξέρουμε και εμείς από κοντοσούβλια Βόλου. Λοιπόν, καλημέρα Βασίλη, έχουμε 6 από τα δυνατά μας χαρτιά εκτός ενδεκάδας. Ρομάντα, Ραντόγια, Λάουρετσεν, Μπάρσενας, Ήβη και Μαρκές. Πότε πιστεύεις ότι θα γίνουν βασικοί? Λοιπόν, καλή ερώτηση, για να μπούμε λίγο σε μια συζήτηση τέτοιου στυλ. Τώρα όλα αυτά είναι τι πιστεύει ο καθένας. Λοιπόν, Μπάρσενας είναι ένα ερωτηματικό, με την έννοια ότι από τη μια ο άνθρωπος έχει κάνει κατά μία έννοια προετοιμασία, δηλαδή ήταν στο Μουντιάλ, οπότε έχει έναν αγωνιστικό ρυθμό. Βέβαια από τότε μάλλον ξεκουραζότανε, αλλά θεωρητικά μπορεί να μπει σχετικά γρήγορα σε δράση. Εγώ θα ήθελα και πιστεύω ότι θα τον δούμε αλλαγή με την Τρίπολη. Δηλαδή ότι θα αρχίσει λίγο ο προπονητής να τον δοκιμάζει, για να δει σε τι φάση βρίσκεται με την Τρίπολη, με τον Αστέρα Τρίπολης. Λοιπόν, ο Χρωμάντα τώρα είχε τραυματιστεί, οπότε το ερωτηματικό είναι πότε θα επιστρέψει από τον τραυματισμό του, γιατί είχε παίξει στο μάτς της Έρες και αποχώρησε τραυματίας. Να πω την αλήθεια, δεν ξέρω ο τραυματισμός του πόσο σοβαρός είναι, οπότε ελπίζω να μην είναι σοβαρός και να μπορέσει να επιστρέψει. Τώρα, Ραντόγια, εγώ βλέπω ότι ενώ είναι στις αποστολές δεν τον βάζει ο προπονητής, προφανώς θεωρεί ότι δεν είναι έτοιμος. Ελπίζω να δουλέψει λίγο περισσότερο και ο παίχτης αυτή την εβδομάδα και να τον δούμε έστω αλλαγή, ξαναλέω, με την Τρίπολη. Δηλαδή θέλω Μπάρσενας και Ραντόγια να παίξουν με την Τρίπολη έστω αλλαγή. Τώρα, ο Λάουρετσεν εγώ τον θεωρώ έτοιμο. Έχει κάνει προετοιμασία με την Μπρόντμπι, η οποία είναι μια χαρά προετοιμασία, εντάξει, τώρα αυτές οι χώρες δεν αστειεύονται σε αυτά, οπότε θεωρώ ότι μπορεί να τον δούμε μέχρι και βασικό με τον Αστέρα Τρίπολης. Το θέμα είναι ποιος θα βγει για να μπει, γιατί η εύκολη απάντηση ήταν ότι θα βγει ο Πίνια. Έλα όμως που ο Πίνια έκανε πάρα πολύ καλό μας με τον Βόλο και τώρα λες πώς θα τον βγάλω. Οπότε μετά λες να αφήσω έξω το Βούρο. Ο Βούρος από τη μια είναι ο μόνος Έλληνας που έχουμε στην ομάδα σε μια καλή ηλικία, έμπειρος, αλφα-εθνικής, οπότε δεν τον αφήνεις εύκολα έξω. Και μετά το ρίσκο είναι μήπως δεν παίξει ο Ρος αριστερό center back και παίξει αριστερό center back ο Λάουρετσεν, που όλοι αυτοί είναι δεξιοπόδαροι. Δεν έχουμε, πέρα από το Γιαννούτσο, δεν υπάρχει άλλο στόπερ που να έχει καλό πόδι το αριστερό. Το θέμα είναι ότι πέρα από το Ρος που έχει μία ευχέρεια με το αριστερό παρότι δεξιοπόδαρος, κανένας άλλος δεν έχει αυτή την ευχέρεια. Εύχομαι κάπως να τα χωρέσει ο προπονητής, ή εύχομαι εν πάση περιπτώσει να μπορεί ο Λάουρης να παίξει και αριστερό στόπερ. Αν δεν μπορεί, θα ήθελα και αυτό να τον δω αλλαγή με τον Αστέρα Τρίπολης έστω. Τώρα, για τον Ήβη. Ο Ήβη δυστυχώς, δεν θυμάμαι κιόλας, νομίζω δεν ήταν και στην αποστολή με τον Βόλο, μπορεί και να ήταν και να μην θυμάμαι καλά. Δυστυχώς το σύστημα που έπαιξε τελευταία φορά η ομάδα δείχνει να μην πολύ κάθεται. Εντάξει, βέβαια θα μπορούσε π.χ. να είχε μπει όταν έβγαλε τον Κούστα, όταν έβγαλε τον Κόλτ, σαν να βάλει Κούστα, ας πούμε, να έβαζε τον Ήβη, να έπαιζε κάτι σαν εξτρεμο δεκαροφόρ, να είχε όλο εκεί μπροστά το χώρο και ενδεχομένως να έκανε κάτι περισσότερο από τον Κούστα, που κακά τα ψέματα ήταν πάρα πολύ μόνος του σε εκείνο το μάτσο. Δεν το έχω πολλές αμφιβολίες για τον Ήβη, αν θα μπορέσει να παίξει με το νέο σύστημα του Ματσάρη, αν φυσικά ο Ματσάρη επιλέξει να το διατηρήσει. Ευχόμαστε να το κάνει, ή τέλος πάντων, βασικά να το πω διαφορετικά, εγώ δεν εύχομαι να το κάνει, εγώ εύχομαι να κάνει κάθε φορά ό,τι είναι κατάλληλο για κάθε αντίπαλο. Ναι, ήταν πάγκο, όντως δεν τον κόβω εύκολα να παίζει, παρότι έχει, δηλαδή όταν είχε μπει στις Έρες να παίξει, είχε δείξει κάποια καλά στοιχεία, και με την ΑΕΚ είχε δείξει κάποια καλά στοιχεία.
Θα μπορούσε, αυτό λέω Κωνσταντίνο, ότι θα μπορούσε να παίζει και να συγκλίνει. Δηλαδή αυτό να είναι κάτι μεταξύ extreme και 4 στο σύστημα το 3-4-3, εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, εντάξει. Αυτό με τον Ήβη. Εύχομαι κάπως να δοκιμαστεί και αυτό. Και ο Μάρκες τώρα, ο Μάρκες. Εγώ περίμενα ότι θα έπαιζε περισσότερο, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι ότι έχει ρυθμό αγωνιστικό. Έτσι μου φαίνεται. Πίστευα ότι θα έπαιζε περισσότερο και με τον Βόλο, ότι θα τον έβαζε κάποια στιγμή. Γιατί θεωρώ ότι από τους φορ που έχουμε είναι ο πιο γκολτζής αυτή τη στιγμή. Εύχομαι να το δούμε να συμβαίνει σύντομα. Εντάξει. Γενικά αυτά, δηλαδή αυτά με τους παίχτες. Οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα συνεχίσει. Δηλαδή ακόμα είναι η ομάδα τώρα, δηλαδή οι παίκτες αυτοί όλοι ήρθαν μετά την προετοιμασία, έτσι. Πρέπει να έχουμε αυτό στο νου μας. Στην προετοιμασία, πέρα από το Χρωμάντα που πήγε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, τον Γκόλης που πήγε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, νομίζω ότι κανένας άλλος δεν πήγε τότε. Ήρθαν όλοι αρχές και μέσα Αυγούστου. Κάποιοι ήρθαν και τώρα, δηλαδή οι δύο Μπάρσενας και Λάουρες ήρθαν την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε υπομονή, θεωρώ ότι μπαίνουν σε ρυθμό σιγά σιγά. Δεν νομίζω ότι ο προπονητής είναι χαζός για να μην μπορεί να αντιληφθεί, ας πούμε, ότι κάποιοι παίκτες είναι πιο ποιοτικοί από άλλους. Ή τέλος πάντων, να το πω διαφορετικά, γιατί δεν είναι και okay. Μπορεί ένας παίκτης στα χαρτιά να μην είναι πιο ποιοτικός, αλλά στο γήπεδο να αποδίδει καλύτερα. Ότι κάποιοι παίκτες έχουν αρκετή ποιότητα και ενδεχομένως μπορούν να βοηθήσουν, να το πούμε πιο σωστά. Λοιπόν, ας δούμε κάποια μηνύματα. Λοιπόν, έχουμε εδώ Τρίπολη, πώς θα κατέβει η ομάδα. Τρίπολη, πώς θα κατέβει η ομάδα. Τι πιστεύω εγώ. Εγώ είδα, να το πω έτσι, ότι η ομάδα, δηλαδή τα είπαμε και με τον Ραφαήλ την Κυριακή το βράδυ στην εκπομπή στο Φράσε Μπάλα, συζητήσαμε και είδαμε ότι η ομάδα ήταν καλύτερη όταν είχε και extreme. Οπότε θα ήθελα να δω ένα σύστημα με extreme. Και πιστεύω ότι θα αρχίσει σιγά σιγά και ο Ματσάρη να το αντιλαμβάνεται αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, ποιο θα είναι αυτό το σύστημα, μπορεί να είναι το ίδιο. Πέρα από αυτό δεν έχω κάποια εικόνα. Τώρα το τι πιστεύω, πιστεύω ότι θα βάλει extreme. Δηλαδή θα έχει και back και extreme. Λοιπόν, ναι, ιστορίες φαγητού. Εντάξει, πρέπει να πούμε και τέτοιες κάποια στιγμή. Γεια σου Ραφαήλ, καλημέρα. Χάρης λέει, ο Αθανασιάδης πάντα χάγια ξεκινάει τη σεζόν. Να το στηρίξουμε γιατί είναι η Ρακλάκη και ήρθε μόνο για τη φανέλα. Ναι, αυτό λέω, ότι φέτος, παρότι ξεκίνησε κάπως περίεργα εκεί με το λάθος με την Μπολόνια και στις αίρες που ήταν λίγο ασταθείς, τέλος πάντων, και στο μάτς με την ΑΕΚ έβγαλε πολλά. Δηλαδή μπορούσε η ομάδα να έχει φάει περισσότερα γκολ. Και με το Βόλο έκανε πάρα πολύ δυνατή εμφάνιση σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή εμένα μου θύμισε μέχρι και το Χουάντερσον εκεί που έπεφτε. Έπεφτε την πολύ κατάλληλη στιγμή. Όποιος θυμάται, θυμάται. Καλημέρα, έχουμε εικόνα από Καφτανζόγλου. Θα είναι έτοιμο με ατρόμητο ή θα παίξουμε τέταρτο σερί εκτός. Κοίταξε, επειδή είχα κάνει μια εκτίμηση που φυσικά εκ των υστέρων έμαθα ότι όντως είχε γίνει η σπορά, δηλαδή είχα δίκιο σε αυτό, αλλά δεν έπιασε ποτέ ο σπόρος, να το πούμε έτσι. Δεν θα πω κάτι, εγώ θα πω αυτό που είπε η κυρία Περάκη, ότι θα είναι έτοιμο, είχε πει το Μάς με τον Καφτανζό, με τον ατρόμητο, και βλέπουμε. Να πω την αλήθεια, δεν το πολύ πιστεύω. Ναι, εντάξει. Μακάρι να έχει δίκιο η κυρία Έλλη. Ας το βάλει extreme, παίζει και εκεί. Λογικά λέμε για τον Ήβη. Ναι, εντάξει, ήταν πάγκο Ήβη με Βόλο, οκ. Okay. Το είπαμε πριν αυτό. Ο Αναστάσης, καλημέρα, θα έχουμε εικόνα. Δεν θα έχουμε εικόνα γιατί δεν έχουμε ηχολήπτη. Οπότε εγώ κάνω τον ηχολήπτη στον εαυτό μου. Ο Ήβη μέσα στο κάφτα με κλειστές άμυνες θα είναι μάνα. Ναι, ακριβώς, εκεί
Ο Ίβι Λόπεθ σίγουρα είναι παίκτης που κάνει για τέτοια δουλειά. Έχει μια ποιότητα που μπορεί να... Αυτό το... Όταν δεν θα σου δουλεύει το transition και το passing game και η σέντρα-σέντρα και αυτά όλα που είδαμε την ομάδα κάπως να παίζει έτσι με τον ούπο σου, θα θες ένα παίκτη σαν τον Ίβι. Πώς ήταν πέρυσι ο Άρντα, κάπως έτσι ήταν. Μακάρι να βρει και άλλο ρόλο, γιατί έχει ποιότητα. Λοιπόν, μετά τα 200 like βγάζουμε εικόνα, ναι. Τι να πω, μακάρι. Εν τω μεταξύ, Κόλλιτς μια χρονιά στη Ρουμανία έχει βάλει 29 γκολ. Εγώ το είχα ψάξει, ο Κόλλιτς είχε κάνει μια καλή χρονιά στην καριέρα του σε μια ομάδα στην Βοσνία, αλλά στην Ρεπούμπλικα Σρέψκα, δηλαδή στο σέρβικο κομμάτι της Βοσνίας. Είχε βάλει κάπου, ξέρω εγώ, 40 γκολ σε 50 μάτς, κάτι τέτοιο ήτανε. Και από εκεί και πέρα, με εκείνη τη σεζόν έκανε καριέρα για την υπόλοιπη ζωή του μέχρι τώρα. Στη Ρουμανία έχει 47 γκολ σε 140 μάτς, ξέρω εγώ. Δεν το λες και τέτοιο. Τώρα, αν έβαλε και τα 29 σε μία σεζόν, όπως λες, το κάνει ακόμα χειρότερο. Δηλαδή, τις άλλες τι έκανε, έβαζε 3 γκολ. Τέλος πάντων. Εντάξει. Για δεύτερο φορ, ίσως κάτι μπορεί να κάνει, αλλά θα πρέπει σιγά σιγά ο Μαρκές να γίνεται βασικός. GM, εδώ ξέρουμε αν ο Μπάρσενας είναι έτοιμος για Τρίπολη. Εγώ είπα μια εκτίμηση πριν, εκτίμηση δικιά μου είναι καθαρά, δεν έχω κάποια πληροφορία, οπότε δεν το ξέρω. Αλλά θεωρώ ότι επειδή είναι παίκτης που έχει παίξει στο Μουντιάλ, γενικά αυτοί όλοι ξεκουράζονταν λίγο, βλέπω πως μπορεί ίσως να παίξει. Θεωρώ πως μπορεί να τον ξεκινήσει αλλαγή με, να τον βάλει αλλαγή με την Τρίπολη, δηλαδή να τον δούμε να μπαίνει κάποια στιγμή στο μάτς. Έτσι πιστεύω. Μου κάνεις παρέα όσο γράφω τη διπλωματική και νιώθω ότι πρέπει να σου κάνω μια τιμητική αναφορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Mad Enigma. Okay, ναι. Άσχετη ερώτηση. Το καφέ έξω από το Ιβανόφιο δείχνει αγώνες? Από όσο ξέρω δείχνει. Ναι, έχει συνδρομητικό, οπότε νομίζω δείχνει. Και πρέπει να δείχνει και εδώ το Only Blue, χωρίς να είμαι και πάλι σίγουρος. Στο Ιβανόφιο είμαι πιο σίγουρος ότι δείχνει. Θέλει με ταχύτητα μπροστά με ένα εξτρεμάκι και ας μην έχει τελειώματα, τεχνική και ταχυδύναμη. Ναι, κοίτα, η ταχύτητα που λες, Κάρολε, έρχεται και από τα back. Δηλαδή ένα back που μπορεί να γίνει εξτρέμ και έχει ταχύτητα, έρχεται. Εγώ θα ήθελα να, πέρα από τον Μπάρσενας, να δούμε στην ομάδα και άλλον έναν ή δύο εξτρέμ, για να υπάρχουν δηλαδή καθαρό ένα εξτρέμ, ακόμα και σε περίπτωση που, ποτέ δεν ξέρουμε, γίνει κάτι με τον προπονητή, αλλάξουμε κλπ. Δηλαδή, καλό είναι οι ομάδες να έχουν από όλους τους παίκτες έστω λίγο. Και μπορεί και ο ίδιος ο προπονητής να θέλει από εδώ και πέρα να παίζει και με εξτρέμ. Δηλαδή, αυτό. Δεν λέω κάτι για να φύγει ή να μείνει ο προπονητής, έτσι απλά το αναφέρω με την έννοια ότι π.χ. πώς ήταν πέρυσι που ο Μονεβασιώτης είδε μπροστά και σου λέει ο Τενές δεν θέλει δεκάρι, αλλά εγώ θέλω γιατί πρέπει να υπάρξει ομάδα δεκάρι, και πήγε και έφερε τον Ντοβεντάν, άσχετα πώς κρίνουμε τη μεταγραφή του Ντοβεντάν, έτσι μπορεί να γίνει και τώρα. Λοιπόν, μια εμετική αναφορά, πότε το είπα αυτό, δεν θυμάμαι. Τιμητική νομίζω ήταν. Τιμητική αναφορά. Γιάννης Γανίτης, γεια σου Γιάννη. Καλημέρα στο πολυεργαλείο Βασίλη Κυριακίδη. Καλημέρα στον αρχιοθέτη της καρδιάς μας Γιάννη Γανίτη. Χάρης 10, διπλωματική με κοψίδια στο Σέσκο και γλυκά Πούτιν. Ναι, ωραία. Θα τα πω και αυτά. Κωνσταντίνος Παπαχρήστου, Λάουρισεν, πάντως ακούει μουσικάρες με μπλούζα Radiohead παρουσιάστηκε. Φαίνεται λίγο και από τη φάτσα ότι είναι τέτοιο, δηλαδή. Εντάξει. Ο Τενές με φανεί ντούφι. Δεν μπορώ να το κάνω. Okay. Λοιπόν. Οπότε αυτά. Έχουμε και κάποια μηνύματα. Μισό λεπτό, έχουμε και ένα μήνυμα στο Messenger. Από τον Γιώργο από τη Σουηδία. Καλημέρα από Σουηδία. Καλημέρα από Σουηδία, ναι. Πώς επιτρέπουν σε κάποιον που δεν είναι δηλωμένος στο φύλλο αγώνα να μπαίνει στα αποδυτήρια?
η ΠΑΕ πρέπει να οργανωθεί. Σε αυτό που λες, μισό λεπτό, γιατί κάτι μου λέει για τη μουσική, αλλά εγώ τη μουσική την έχω τέρμα κάτω, τέλος πάντων. Σε αυτό που λες, έχει απαντήσει ο ίδιος ο κύριος Μπέος, γιατί τον έχουν ξαναρωτήσει. Είναι δηλωμένος μεταφραστής, ξέρει πάρα πολλές γλώσσες. Μία από αυτές είναι μάλλον τα, ποια γλώσσα ήταν τότε, τα σουηδικά ήταν, τι παίκτης ήταν εκείνος που το είχε πει αυτό, τέλος πάντων δεν θυμάμαι. Είναι δηλωμένος μεταφραστής, ξέρει πάρα πολλές γλώσσες, τις μιλάει όλες πάρα πολύ με ευχαίρεια. Τον έχω ακούσει να μιλάει και σε τουρίστες, να τους λέει yes yes, I love Volos, this is Volos, here Tsipouradika, drink until you pass out. Οπότε νομίζω πως έτσι επιτρέπουν να μπαίνει ο συγκεκριμένος. Επίσης είναι δήμαρχος, δηλαδή, εντάξει, λέει εγώ, γεια σας δήμαρχος. Εγώ έχω αυτή την αίσθηση ότι κάνει και με τους παίκτες του. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Μπέος, όταν ας πούμε φέρνει νέους παίκτες στην ομάδα και βλέπουν, μπαίνουν ας πούμε στο γήπεδο, βλέπουν 5.000 κόσμο να έχουν οι αντίπαλοι και αυτοί να έχουν 50 άτομα, όχι 50.000, 50 άτομα. Και του λένε, ναι κύριε Μπέο, ξέρω εγώ εδώ, γιατί ο κόσμος μας πού είναι, έχουμε καμιά τιμωρία? Εγώ είμαι σίγουρος ότι ή δεν έχουμε, ξέρω εγώ, κόσμο. Είμαι σίγουρος ότι ο Μπέος τους λέει έχουμε πάρα πολύ κόσμο και βγάζει τα ποσοστά των τελευταίων εκλογών που είχε πάρει, ξέρω εγώ, 60%, και να δε, δείτε εδώ κόσμο που έχουμε, μα αυτοί είναι ψηφοφόροι. Ναι, αλλά δείτε πόσοι με αγαπάνε και γι' αυτό αγαπάνε και την ομάδα μας. Είναι εδώ, μας στηρίζουν. Ναι, εντάξει, μπορεί να μην ήρθαν σήμερα. Μας στηρίζουν όμως νοητά. Αυτά. Οπότε, γενικά έχει έναν τρόπο Μπέος, ας πούμε, να ξεμπλέκει από διάφορες καταστάσεις. Ο Σούργκρεν, μπράβο, ναι. Σουηδός, καλά το είπα. Λοιπόν, αυτά για το τέτοιο. Τώρα, πώς να νιώθουν άραγε οι παίκτες του νου που σου, αυτό το σκεφτόμουν και λίγο πιο σοβαρά. Πώς να νιώθουν άραγε οι παίκτες του νου που σου που παίζουν κάθε αγωνιστική εκτός έδρας. Εγώ αισθάνομαι και λίγο άσχημα για αυτούς, να πω. Δηλαδή, είναι λίγο κρίμα. Τώρα, ο άλλος που μπορεί να έρχεται από ένα πρωτάθλημα που οι άνθρωποι είναι σοβαροί και οι ομάδες είναι σοβαρές και στηρίζονται κλπ. Και έρχεται εδώ πέρα και βλέπει μια κατάσταση που. Και δεν είναι μόνο στον όπου σου, σε πολλά γήπεδα βλέπουμε να είναι στην Ελλάδα ψιλοάδια. Δηλαδή η Κηφισιά, ξέρω εγώ, έχει περισσότερο κόσμο που παίζει στη Λεωφόρο και έχει προσκλήσεις και μόνο φιλοξενούμενους. Ή ο Λεβαδιακός που, αν εξαιρέσουμε την περσινή χρονιά που κάπως άρχισε να έχει ξανά σύνδεσμο, κάτι τέτοιο που ασχολείται με την ομάδα, μέχρι πέρυσι μαζεύε, ξέρω εγώ, 100-200 άτομα. Εντάξει. Είναι λίγο κρίμα. Αλλά οκ. Okay, εντάξει. Λοιπόν, άλλος ετής Τριπολιτσάς από Ευγένιο Σένα. Η αλήθεια είναι ότι στην Τρίπολη ο Ηρακλής έχει πάρα πολύ καλή προϊστορία. Δηλαδή, έτσι λίγο πρόχειρα, χωρίς να τα έχω ψάξει, θα τα εμφανίσουμε την Κυριακή πιο αναλυτικά, αλλά έτσι λίγο πρόχειρα, χωρίς να τα έχω ψάξει, είδα ότι έχουμε, ας πούμε, μια νίκη με 0-4 εκεί που ήταν στη σεζόν 9-10 που είχε βάλει ο Μιλάνο 2 γκολ. Και νομίζω ο Γιάκομπ ήταν, δεν θυμάμαι τώρα ποιος είχε βάλει το άλλο και ένας ακόμα. Είχαμε τη νίκη με 1-2 το 15-16 με το γκολ του Βέλιου και του Μπουλούτ. Και την επόμενη σεζόν που μας ρίξανε τελευταία αγωνιστική, είχαμε έρθει 2-2. Επίσης είχαμε την πρόκριση στο κύπελο το 15 που ήμασταν Β' Εθνική και τους κερδίσαμε στη Τρίπολη και φέραμε χ εδώ και, δηλαδή έχουμε μια καλή προϊστορία και επειδή εγώ την κοιτάζω την προϊστορία, πιστεύω ότι η ομάδα μπορεί να πάρει αποτέλεσμα στην Τρίπολη και θα το πάρει.
Και ας είναι και με το Σένα στο πάγκο, ας είναι και με οποιονδήποτε. Ο Σένα θα γίνει κολοκοτρώνης, όπως λέει εδώ ο Χάρης. Οι παίκτες του νου σου, παιδιά, λέει, χαίρονται που παίζουν χωρίς κόσμο. Ο Έλληνα στόπερ του θα έβαζε τόσο αυτόν τον γκολ και θα ήταν και τέτοιες κάρτες σε ομάδα με κόσμο. Εντάξει, κοίτα, εν μέρει ισχύει και αυτό. Δηλαδή ότι παίζουν πιο χαλαρά, δεν έχουν καμιά πίεση από τον κόσμο. Ναι. Δεν νομίζω όμως ότι χαίρονται. Δηλαδή, άμα δεις, ας πούμε, και δηλώσεις παιχτών και παραγόντων τότε που είχαμε το διάστημα με το COVID, που δεν υπήρχε κόσμο στα γήπεδα και παίζαν σάδια γήπεδα κλπ. Δεν είναι, δηλαδή, είναι τελείως αντιατμοσφαιρικό και για τους ίδιους. Γιατί είναι αλλιώς όταν είσαι, ξέρω εγώ, 15 χρονών και παίζεις σε μια ακαδημία μεταξύ συγγενών και φίλων και είναι όλα ήσυχα και ωραία. Και άρα τώρα όταν είσαι, ξέρω εγώ, 5-10 χρόνια στο επαγγελματικό

Τι να πω, μπορεί άμα δέσει καλύτερη ομάδα να δουλέψει και το 3-5-2 ή 3-4-2-1, ξέρω εγώ. Λοιπόν, εδώ ο Τάο βάζει 2 ευρώ και 49 λεπτά. Βασίλη, αν ο GM ήταν προπονητής, ποιος θα ήτανε? Ποιος θα ήταν από υπαρκτούς, αν με ρωτάς? Ο GM θα ήτανε ο Χατζάρας, ένας μέτριος Έλληνας προπονητής. Λοιπόν, ο Σόρια που έπαιζε εκεί είπε πάντως τεράστιο κλαμπ ο Ηρακλής, μιλώντας προφανώς για τον κόσμο. Προφανώς, άμα το βάλεις στη σύγκριση, ο Σόρια έχει δει σε 3 μάτς τον Ηρακλή πιο πολύ κόσμο από όσο έχει δει σε όλα τα μάτς που έχει παίξει στον Ιππουσού. Πιο πολύ κόσμο υπέρ του. Γιατί άμα βάλουμε τους φιλοξενούμενους, εντάξει. Ο Χατζάρας θα ήταν ένας μέτριος Έλληνας προπονητής, αν είναι και από τη Λακωνία, ακόμα καλύτερα. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι από πού είναι ο Χατζάρας. Γιατί έχω μια αίσθηση ότι είναι από κάπου από εκεί κάτω, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος. Μπορεί να κάνω και λάθος, αυτό δεν ξέρω. Λοιπόν, Χατζάρας, για να το ψάξουμε λίγο. Από πού ήταν ο Χατζάρας? Από την Αγία Παρασκευή. Δεν ήταν από τη Λακωνία, κρίμα. Όχι, αυτός είναι ο Σπύρος ο Χατζάρας. Λάθος. Άλλο Χατζάρα ψάχνουμε εμείς. Γιώργιος Χατζάρας. Α, από εδώ ήτανε. Από Θεσσαλονίκη. Ναι, μήπως είναι από Θεσσαλονίκη με καταγωγή από τη Λακωνία. Όχι. Έχει παίξει στη Βέρεια και στον Αετό Σκίδρατς. Δεν το κόβω. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, οπότε, αυτά για το Ιππουσού, τέλος πάντων, σαν ομάδα. Εγώ βλέπω ότι σιγά σιγά φαίνεται, ας πούμε, να υπάρχει μια καλύτερη κατάσταση. Οι παίχτες πήραν πολύ ψυχολογία, να το ξέρετε αυτό. Ναι, θα έχεις όγια εκεί, α, μπράβο. Αυτό ακριβώς. Ναι, θα έχεις όγια εκεί. Σόγια, από το σόι σόγια, έτσι, όχι σόγια τη σόγια. Χατζάρας βίζει μπράζος. Χατζάρας 100%. Χατζάρας. Λοιπόν, αρχίζει και γίνεται καλύτερη κατάσταση. Οι παίκτες πήραν ψυχολογία. Στεναχωρέθηκαν πολύ που δεν νίκησαν, γιατί θεωρήσαν ότι το αξίζανε, ή τέλος πάντων ότι τους στερήθηκε με αυτό το γκολ που δεν έπρεπε να μετρήσει, για λόγους που έχουμε ήδη εξηγήσει με τον Ραφαήλ στην εκπομπή της Κυριακής. Επειδή επανάληψη Μήτρη Πάσμα Δίσος, να τα πούμε έτσι λίγο απλοϊκά για κάποιους που μπορεί να μπαίνουν και να ακούν αυτή την εκπομπή. Το γκολ δεν έπρεπε να μετρήσει για τον εξής λόγο. Γιατί ο κανονισμός λέει ότι όταν δεν είναι κάποιος σίγουρος ότι ένα γκολ έχει, ότι η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή ή όχι, η αμφιβολία πάει υπέρ του αμυνόμενου, άρα ο επόπτης δεν έπρεπε να δώσει γκολ. Εκτός αν βάζει το χέρι του στη φωτιά, αν ορκίζεται στη ζωή του, τέλος πάντων, να πείτε ό,τι θέλετε, ότι όντως πέρασε τη γραμμή, δηλαδή είναι 100% σίγουρος για αυτό που λέει, που προφανώς δεν είναι από την οπτική γωνία που είχε, γιατί περίπου την ίδια είχαμε, απλά εμείς ήμασταν λίγες μοίρες από την άλλη μεριά, αυτό ήταν από την άλλη μεριά, και κανείς δεν ήταν σίγουρος ότι πέρασε μπάλα τη γραμμή. Και μισό λεπτό τώρα. Τι ήταν? Αυτό τώρα, Ηρακλής Αύστρια. Αυτό τώρα που στέλνεις είναι πάρα πολύ με τα πραγματικότητα. Εσύ προφανώς μας χαιρετάς από την κανονική Αυστρία. Η πρώτη γλώσσα, λες, που μιλάει ο Μπέος είναι η Μοσχαρίσια. Χίλια χρόνια Ηρακλής από Κενόλευκη Αυστρία. Το θέμα όμως είναι ότι οι Βολιώτες αυτοαποκαλούνται Αυστριακοί. Και τώρα αυτό λίγο με έκανε σε μια, δηλαδή για πολύ λίγο λέω, τι είναι αυτός τώρα, Βολιώτες που μας χαιρετάει από την Αυστρία ή Ηρακλειδέας που ζει στην Αυστρία? Δηλαδή είναι Βολιώτες που μας χαιρετάει και λέει γεια σας από την Αυστρία? Μάλλον όχι. Άρα μήπως η πρώτη γλώσσα του Μπέου είναι τα αυστριακά γερμανικά? Είναι μια τέτοια και αυτή. Ή η δεύτερη, άμα είναι μετά τα, είναι τα Μοσχαρίσια, αλλά αυτά που μιλάνε τα Μοσχάρια στην Αυστρία.
Γιατί φαντάζομαι ότι τα μοσχάρια δεν μιλάνε

την ίδια γλώσσα παντού. Άλλη γλώσσα θα μιλάς στην Αυστρία, άλλη τέτοιο. Λοιπόν, αυτό ο Γιακό επόπτης έσκυψε το κεφάλι προς τη γραμμή όταν η μπάλα είχε φύγει ήδη στο πέναλτι και αμέσως σήκωσε Σημεάκη, την έκανε τη δουλειά του. Δηλαδή, από τη μία δεν έπρεπε να μετρήσει λόγω αμφιβολιών. Δηλαδή, δεν έπρεπε ο επόπτης εκεί να σηκώσει την σημαία να δώσει γκολ. Έπρεπε να αφήσει τη φάση να πάει στο VAR, γιατί θα πήγαινε η φάση στο VAR 1000%. Και το VAR, εφόσον ούτε αυτό είχε κατάλληλη οπτική από ό,τι φάνηκε από τα πλάνα, έτσι δεν το. Δηλαδή, τα είδαμε τα πλάνα που έδειξε η τηλεόραση, φαντάζομαι τα ίδια είδανε και αυτοί. Από ό,τι φάνηκε λοιπόν από τα πλάνα, ούτε από τα πλάνα υπάρχει ξεκάθαρη οπτική για το αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή. Άρα, λόγω αμφιβολιών, το γκολ δεν θα μετρούσε. Το ότι ο επόπτης σήκωσε λανθασμένα τη σημαία, ουσιαστικά καταδίκασε το VAR να πρέπει λόγω αμφιβολιών να αφήσει την απόφαση του επόπτη να κρίνει το αν είναι γκολ. Γιατί το VAR από τα πλάνα δεν μπορούσε να κρίνει αν είναι γκολ. Άρα σου λέει, εφόσον εσύ σήκωσες γκολ, έτσι θα είναι. Γιατί έτσι λειτουργεί το VAR. Αυτά είναι έτσι τα λίγα που είχαμε πει την Κυριακή στην εκπομπή. Λοιπόν, πιστεύεις ότι ο Μπράτσος είναι ντελούλου ή πήρε γραμμή για το τι θα δηλώσει? Εγώ πιστεύω ότι ο Μπράτσος πήρε γραμμή για το τι θα δηλώσει. Θεωρώ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δούλευε, όπως είπανε ύποπτη τη Δευτέρα, εγώ δεν το ήξερα, δούλευε στη τροχεία του Βόλου και από τη τροχεία του Βόλου έγινε προπονητής και τώρα είναι στον Ούπο σου Βόλος, με βάζει σε πολύ μεγάλη σκέψη, ας πούμε, για το ποιο είναι το ποιόν του, εν πάση περιπτώσει. Από Κατερίνη είναι ακόμα χειρότερα, γιατί σκέψω ότι το άφημί του νούπου σου είναι από την Πιερία. Πάντως, αν θυμάμαι καλά, αυτό που είχαν πει στους υπόπτους είναι ότι δούλευε στην τροχέα του Βόλου. Τώρα μπορεί να είναι από την Κατερίνη, αλλά αν δούλευε στην τροχέα του Βόλου, κάπως απέκτησε τέτοιο, πώς το λένε. Εδώ πάντως στο Transfermarkt, επειδή το βλέπω τώρα, λέει τόπος γέννησης Βόλος για τον Μπράτσο. Έζησε τα παιδικά του χρόνια, λέει, στη Νέα Ιωνία. Ναι. Αποφύτησε από τη σχολεία στη Φυλάκων. Το 2018 αποφύτησε με εξαιρετική βαθμολογία από τη σχολή προπονητών στο Ρέθυμνο και το 2025 από την ελληνική σχολή προπονητών UEFA Pro. Άρα είναι προπονητής με όλα τα διπλώματα. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, αυτός όσο ήταν στην αστυνομία, ταυτόχρονα έπαιρνε διπλώματα προπονητικής. Και ξαφνικά, από το πουθενά, βρέθηκε να είναι προπονητής στον Ούπο σου Βόλος. Και άμα δείτε και την καριέρα του, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, ο άνθρωπος ήταν στον Ολυμπιακό Βόλου το 16 και το 17. Από το 2020, από το 17 μέχρι το 20 δεν ήταν πουθενά. Από το 20 μέχρι και το 23 ήτανε στον Ούπο σου Βόλος είτε σαν βοηθός είτε σαν υπηρεσιακός. Το 22-23 ανέλαβε τον Ούπο σου Βόλος κανονικά. Και το 24-25 και από τώρα ξανά ήταν, δηλαδή όλο πηγαίνει και έρχεται σε αυτές τις συγκεκριμένες ομάδες, οι οποίες αυτές τις συγκεκριμένες ομάδες έχουν και ένα κοινό, ότι έχει υπάρξει σε αυτές τις ομάδες ως παράγων ο νυν δήμαρχος Βόλου. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Μπορεί να είναι τυχαίο. Μπορεί να τον βλέπει και να λέει, τι όμορφο παιδί είσαι εσύ, τι ωραία που τα λες. Μπορεί μια φορά να τον είχε δει στο δρόμο να τρέχει και να μην τον είχε κόψει κλίση. Και να τον εκτίμησε πάρα πολύ ο δήμαρχος Βόλου και να του είπε, θα σε πάρω προπονητή στην ομάδα μου. Θα σου πληρώσω και τα μαθήματα. Δεν ξέρω. Τι ωραίο παιδί που είσαι εσύ, μιλάς, λέει, εδώ. Εγώ μιλάω σουηδικά και αυστριακά, μιλάς, λέει, εσύ αγγλικά και γερμανικά, όλα καλά, λέει, θα το κάνουμε εδώ, δεν θέλουμε διερμηνέα, εσένα θα έχουμε και τον και μένα. Έλα το ποντίκι. Λοιπόν, από Βέρεια, εσύ για ποιον λες, για το Χατζάρα, ρε Γιάννη, είσαι κάτι. Εντάξει, έχουμε αλλάξει θέμα. Okay. Ο Αχιλλέας Μπέος μιλάει τη γλώσσα της πιάτσας. Εντάξει, μιλάει πιατσέικα φουλ. Εννοείται αυτό. Δεν έχουμε ένα γενικό αρχηγό, να το πάει Καρουσάκη το τέταρτο, ολόκληρο Ηρακλής.
Αυτά ισχύουν, να λέμε και την αλήθεια. Η ομάδα χρειάζεται στελέχη σε διάφορες θέσεις. Και για μένα το κυριότερο όλων είναι ότι δεν υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί πέρα που θα έχει ίσως και το ρόλο που λες εσύ, Χάρη, να δείξει σε όλους τι εστί Ηρακλής. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας τέλεχος που να μπορεί να εξηγήσει στους ξένους παίκτες κυρίως που ήρθανε το που έχουν έρθει να παίξουν. Είναι όμως πάρα πολύ θετικό το ότι δείχνουν να το έχουν ήδη αντιληφθεί από τις βροντερές παρουσίες κυρίως του κόσμου της ομάδας μέχρι στιγμής σε όσα γήπεδα έχουν αγωνιστεί. Δεν έχουν αγωνιστεί μέχρι στιγμής σε κανένα γήπεδο εντός πόλεως. Και βασικά δεν έχουμε παίξει και εντός έδρας. Ο Μπράσος λέει ήταν προπονητής του Κωνσταντέλια σε Ακαδημία του Βόλου. Νομίζω ήτανε. Μπορεί, δεν ξέρω αν ήτανε τώρα. Κρέμασε τα ποδοσφαιριστικά. Ναι, ίσως γιατί ήταν και στην Αγία Παρασκευή. Οπότε πιθανότατα να τον είχε και το Κωνσταντέλια. Δεν αποκλείεται καθόλου. Λοιπόν, το να ακούμε και να μην βλέπουμε τον Βασίλη είναι σαν να παίρνει πίτσες και να ξεχάσει να πάει. Φυρί το πάτε, να αρχίσουμε να λύξουμε την ποδοσφαιροσυζήτηση, να πάμε στην φαγητοσυζήτηση. Θα πάμε και εκεί, εντάξει, θα πάμε. Λοιπόν, σαν να πήρε καινούργια μάξη και έχουν απεργία τα βενζινάδικα. Εντάξει, μωρέ, άλλο λέει ο ένας, άλλο λέει ο άλλος. Τα βενζινάδικα, να ξέρεις, δεν είναι και να απεργήσουν. Νομίζω ότι θα υπάρχουν κάποια ανοιχτά σαν υπηρεσιακά εντός αγωγικών, να το πω έτσι. Δηλαδή ποτέ δεν θα κλείσουν όλα τα βενζινάδικα. Αν κλείσουν όλα θα παραλύσει όλη η χώρα σε μία μέρα. Λοιπόν, τι λέγαμε τώρα, λέγαμε για τον Μπράτσο. Πώς στάσαμε να λέμε για τον Μπράτσο όμως? Από πού ξεκίνησε όλο αυτό? Α, την ερώτηση αν ο Μπράτσος πήρε γραμμή ή είναι ντελούλου. Ναι, όχι, εγώ πιστεύω ότι εν πάση περιπτώσει πήρε γραμμή. Υπάρχει μια συγκεκριμένη. Εντάξει, ο Βόλος έχει μια συγκεκριμένη ρητορική, μια συγκεκριμένη τακτική για το πώς θα διεκδικεί αυτά τα οποία θέλει. Οπότε. Δηλαδή βγήκε ο Μπράτσος να μας πει μέχρι και ότι τον αδίκησε η διαιτησία. Αν δείτε τις δηλώσεις του, μέχρι και αυτό είπε σε αυτό το μάτς. Προετοιμάζει την επόμενη σφαγή. Ουσιαστικά αυτό κάνει. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι ψήνεστε πάρα πολύ, εγώ να πω πολλά δεν έχω. Να πούμε και για τον μπάσκετ λίγο ότι πριν πάμε στο μπάσκετ, να κλείσουμε λίγο με το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, στην Τρίπολη τώρα το μάτς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει. Πρέπει η ομάδα να προσπαθήσει να πάρει το πρόεδρο της Τρίπολη. Θα είναι πάρα πολύ μεγάλο boost και στην οικονομία του πρωταθλήματος, αν σκεφτούμε ότι αυτές είναι δύο ομάδες που δυνητικά, μιλάω και για το Βόλο, που δυνητικά ας πούμε θα διαγωνιστούμε για να μην πέσουμε. Οπότε πρέπει να προσπαθήσουμε να πάρουμε και εκεί αποτέλεσμα, έτσι ώστε στο δεύτερο γύρο που θα τους έχουμε εντός έδρας να πούμε ότι μπορούμε να πάμε πιο εύκολα να πάρουμε τη νίκη και στην ισοβαθμία να τους έχουμε από πάνω. Που να σας πω την αλήθεια, μετά την εμφάνιση στο Βόλο, εκτίμησή μου είναι ότι δεν θεωρώ πως στο τέλος θα μας απασχολήσει τόσο πολύ όλο αυτό. Αλλά εντάξει, επειδή είναι μία εμφάνιση, οπότε ακόμα δεν έχω πιστεί 100% ότι η ομάδα μπορεί ας πούμε να είναι πιο άνετη. Κρατάω μικρό καλάθι, λέω ότι πρέπει να πάμε στην Τρίπολη να πάρουμε αποτέλεσμα. Πιστεύω στο πείσμα που θα βγάλουν οι παίκτες μετά από αυτό που έγινε στο Βόλο και ελπίζω και εύχομαι, γιατί θα βοηθήσει και αυτούς και όλον τον Ηρακλή, να βρεθεί αρκετός κόσμος όσος μπορεί στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας, στην Αρκαδική πόλη. Πρέπει να δουν οι παίκτες κόσμο, να βγουν έξω να δουν έστω 100-200 άτομα, δεν ξέρω, και να παίξουν και για αυτούς. Θα είναι πολύ κρίμα για μένα τουλάχιστον αν μετά από τόσο καλές παρουσίες στα τρία μας που έχουν προηγηθεί
ξαφνικά βγουν και δεν υπάρχει κόσμος του Ηρακλή εκεί πέρα. Φυσικά αντιλαμβάνομαι και νομίζω ότι είναι και ένα θέμα γενικότερο αυτό, ότι τώρα όταν έχεις πάει μέσα σε 2 εβδομάδες Σέρες, μετά Αθήνα και μετά Βόλο, το να πας και Τρίπολη είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον που έχει κάνει ήδη τα 3 αυτά ταξίδια. Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια απλά, αυτό λέω εγώ. Υπάρχει κόσμος στην Πελοπόννησο, υπάρχει κόσμος στην Αθήνα. Η Αθήνα από την Τρίπολη απέχουν μια μισή ώρα. Μπορεί να γίνει κάτι. Άμα πάνε και 50 άτομα από εδώ, μια χαρά θα είναι. Οπότε πρέπει τώρα να επικεντρωθούμε στο Μάση Τρίπολη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα τα πούμε και με τον Ραφαήλ πιο αναλυτικά στην εκπομπή της Κυριακής, να δούμε λίγο και πιο αναλυτικά πώς παίζει η Τρίπολη στα παιχνίδια της μέχρι τώρα. Να εκθέσουμε περισσότερο τις απόψεις μας, ας πούμε, σχετικά με το πώς θα έπρεπε η ομάδα ενδεχομένως να παίξει. Οπότε αυτά. Και θα συνεννοηθώ, δεν μπορώ να το υποσχεθώ από τώρα, επειδή δεν θα έχουμε ουσιαστικά post-game εκπομπή, γιατί το μάτς θα είναι μετά την Κυριακή, θα είναι τη Δευτέρα. Μήπως την εκπομπή της επόμενης εβδομάδας τι κάνουμε σαν post-game, δηλαδή να έρθει και ο Ραφαήλ εδώ πέρα να κάνουμε μαζί την εκπομπή. Θα το δούμε. Δεν το έχω συνεννοηθεί ακόμα μαζί του, δικιά μου ιδέα είναι. Οπότε αυτά. Σαν να πήρες, όχι, αυτά τα έχουμε δει. Βασίλη, συγκεκριμένα προπονητές πάνε και έρχονται στο Βόλο, Μπράτσος και Φεράντο, γιατί μόνο αυτοί καταδέχονται να είναι βιτρίνα. Ναι. Βασικά αυτό είναι. Αυτοί βασικά, δηλαδή είναι άνθρωποι του Μπέου, όπως όλοι οι άλλοι που είναι σε αυτή την ομάδα. Όλοι εννοώ τα στελέχη στο τεχνικό επιτελείο κλπ. Δεν πιστεύω ότι οι παίχτες, οι περισσότεροι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Άλλωστε ξένοι είναι οι περισσότεροι. Εντάξει, τώρα οι Έλληνες, άμα δουν και μια πρόταση από Αλφα Εθνική, δεν είναι εύκολο να πουν όχι. Κακά τα ψέματα. Λοιπόν, τον Μπράτσο τον έχει διώξει και τον έχει φέρει πίσω καμιά δεκαριά φορές. Έτσι έχει γίνει, σε διάφορα πόστα. Βοηθό, υπηρεσιακό, ακαδημίες, πρώτο προπονητή, ξανά φύγε, ξανά έλα για πρώτος προπονητής, ξανά φύγε, διώξαμε αυτόν, ξανά έλα για 2 μήνες, ξανά φύγε μετά. Δηλαδή, εντάξει, κάτι υπάρχει εδώ πέρα. Δύσκολο για τον κόσμο και λόγω Δευτέρας, ναι, σίγουρα. Εγώ δεν λέω, δεν μπορεί να πάει μαζικά κόσμος, μακάρι να μπορεί να πάει, να μπορούσε να πάει. Αλλά λέω ότι έστω το να δουν εκεί πέρα ένα πυρήνα οι παίχτες μας, ξέρω εγώ, 100-150-200 ατόμων που θα είναι από Αθήνα ως επιτοπλίστων, θα βοηθήσει. Εγώ έτσι πιστεύω. Όσοι μπορούν να πάνε. Δεν θα βάλουμε φυσικά, δεν θα βάλουμε το μαχαίρι στο λαιμό σε κανέναν. Αυτό. Σε 20 μέρες τα έξοδα για 4 εκδρομές είναι ίσα με ένα. Πλάκα κάνεις, εννοείται. Γιατί δεν είναι μόνο είναι το πηγενέλα, είναι το εισιτήριο, γιατί εκεί που παίζεις είσαι εκτός έδρας. Εκτός από τις Σέρες, εντάξει, που ήμασταν εντός και είχαμε και το πιο ακριβό εισιτήριο. Εντάξει, από όσο πήγαμε. Οπότε, ναι, εντάξει. Γι' αυτό λέω, όντως δεν είναι εύκολο. Απλά όσοι μπορούν πρέπει να προσπαθήσουν να πάνε. Αυτό. Λοιπόν, αυτά. Θα το πιάσουμε και πιο αναλυτικά το μάτς με την Τρίπολη την Κυριακή το βράδυ. Να πούμε και 2 λόγια για τον μπάσκετ πολύ σύντομα. Εχθές η ομάδα κέρδισε τον Άρη σε ένα φιλικό που έγινε. Βέβαια ο Άρης είχε κάποιες απουσίες, ενώ ο Ηρακλής είχε όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Κέρδισε 62-72. Τα δεκάλεπτα δεν ήταν δεκάλεπτα, ήταν 8 λεπτά. Ήταν έτσι πιο φιλικό. Γενικά φαίνεται ότι γίνεται μια σοβαρή δουλειά. Εγώ έχω και πολύ πίστη στο project, γιατί είναι ένα project που ξεκίνησε από την αρχή. Δηλαδή είναι του Λούκιτς και του Πανταζόπουλου. Δεν είναι όπως πέρυσι που ο Λούκιτς ήρθε στην ομάδα του Σιγάλα, αλλά τώρα έφερε παίχτες με βάση τα δικά του κριτήρια και τα προφίλ που ο ίδιος θέλει. Οπότε πιστεύω ότι μπορούμε να δούμε κάτι καλύτερο, κάτι διαφορετικό. Και θεωρώ ότι
πρέπει λίγο να καταλάβουμε ότι ναι μεν, okay, το ποδόσφαιρο σίγουρα θα κυριαρχήσει φέτος το ενδιαφέρον, γιατί είναι αλφα-εθνική μετά από πόσα χρόνια και κακά τα ψέματα το ποδόσφαιρο είναι η βιτρίνα του συλλόγου. Αλλά πρέπει να δούμε ότι και στο μπάσκετ γίνεται μια φοβερή δουλειά. Είναι μεγάλη ευλογία και εγώ δεν πιστεύω, το ευλογία το λέω πιο πολύ σε σχήμα λόγου, αλλά είναι πολύ μεγάλη ευλογία για εμένα προσωπικά, έτσι, γιατί είμαι 25 χρονών και δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα που θα πω τώρα, να έχουμε στην μεγάλη κατηγορία και ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Η τελευταία χρονιά που συνέβη αυτό και η μόνη που θυμάμαι εγώ σαν Βασίλης, ας πούμε, να συμβαίνει αυτό, ήταν το 10-11 που το μπάσκετ απλά είχε ανέβει και έπεσε σαν διάτατες αστέρες, ας πούμε, δηλαδή ανέβηκε μια χρονιά και έπεσε. Πριν από αυτό που πέσαμε, δηλαδή μέχρι που πέσαμε το 5-6 νομίζω, ήμουν πάρα πολύ μικρός για να τα θυμάμαι. Φυσικά ο μπαμπάς μου με πήγαινε σε Ιβανόφη, έχουμε ξαναπεί την ιστορία με το πιμπερό με το τσάι, με πήγαινε στο Ιβανόφιο, αλλά δεν μπορώ να πω ότι συνειδητοποιούσα πλήρως τότε αυτό που λέω τώρα, δηλαδή το να έχουμε ποδόσφαιρο και μπάσκετ στην αλφα εθνική, στην πρώτη κατηγορία εν πάση περιπτώσει, το πόσο μεγάλη έτσι ευλογία και χαρά μας δίνει. Και θα πρέπει να στηριχθούν και τα δύο, και άμα καταφέρουμε και βγάλουμε φέτος αυτή την εικόνα που είχε το Ιβανόφιο πέρυσι, και ταυτόχρονα να κάνουμε και στο Καφτανζόγλιο και στο ποδόσφαιρο γενικότερα κάτι αντίστοιχο, κάτι παρόμοιο, τότε θα έχει ανέβει ο Ηρακλής στάτους στην συνείδηση του περισσότερου κόσμου στην Ελλάδα, και θα του χρόνου θα μιλάμε για άλλα πράγματα και στα δύο αθλήματα. Ευχαριστώ τον Ραφαήλ που γράφει εδώ πέρα, μου θυμίζει για το φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακα στην Κυριακή 6 ώρα με κόσμο. Καλό είναι όσοι μπορούμε να πάμε. Τα διαρκείας αν ισχύουν για το φιλικό, είναι μια καλή ερώτηση. Μισό λεπτό να το ψάξω λίγο κι αυτό. Όσοι μπορούμε παρά αυτά πρέπει να πάμε. Εμείς εννοείται θα είμαστε εκεί, γιατί τι άλλο έχουμε να κάνουμε. Δεν έχουμε ζωή. Λοιπόν, έλα. Και τώρα να κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία γέφυρα με αυτή την ιστορία που είπαμε με το τσάι, και να περάσουμε σιγά σιγά στα πάρα πολύ ευχάριστα. Ακόμα δεν έχει βγει η πολιτική των εισιτηρίων για το μας με την ΑΕΚ Λάρνακας, οπότε δεν ξέρουμε αν θα ισχύουν ή όχι. Πάντως νομίζω ότι τα εισιτήρια διαρκείας, για να δούμε λίγο τι ισχύει με τα εισιτήρια διαρκείας, γιατί έχω την αίσθηση ότι όλους εντός έδρας, λέει τα εισιτήρια διαρκείας για όλους εντός έδρας αγώνες της ομάδας μας σε Ελλάδα και στους αγώνες αλφα φάση στην Ευρώπη. Άρα έτσι όπως το λέει, εγώ καταλαβαίνω ότι ισχύει και για τα φιλικά, γιατί είναι αγώνας της ομάδας μας σε Ελλάδα. Ή εντάξει τώρα μπορεί να πιαστεί Ευρώπη επειδή είναι ΑΕΚ Λάρνακας, δεν ξέρω. Αλλά να μην πω κάτι χωρίς να ισχύει, εγώ λέω έτσι όπως το διαβάζω καταλαβαίνω ότι ισχύει, αλλά ας μας πει η ΚΑΕ στην ανακοίνωσή της, γιατί θα πρέπει να βγει ανακοίνωση φαντάζομαι για τα εισιτήρια με την ΑΕΚ Λάρνακας, εκτός αν πει ότι είναι ελεύθερη είσοδος, δεν ξέρω, λέω. Λοιπόν, ωραίο μήνυμα αυτό από το Χάρη. Όποιοι μπορούν να έρθουν Τρίπολη για χίλιους είναι ένα λόγους, δεν ξεχνώ. Έτσι ακριβώς. Πρέπει να θυμηθούμε ότι η Τρίπολη είναι η ομάδα χάρη στην οποία το σύστημα του ποδοσφαίρου μας έριξε το 2011 για να σωθεί αυτή η ομάδα. Όπως και αντίστοιχα ο Λεβαδιακός είναι η ομάδα που το σύστημα έσωσε το 2017 και πέσαμε εμείς. Έτσι μας δείξανε. Οπότε πρέπει και γι' αυτό το λόγο όσοι μπορούν να είναι στη Τρίπολη. Και θα είναι και πάρα πολύ σημαδιακό, αν θυμάμαι καλά το είχαμε αναφέρει και στην εκπομπή της Κυριακής, να κάνει ο Ηρακλής την πρώτη του νίκη στην επάνωδό του στην Αλφα Εθνική κόντρα σε αυτή την ομάδα. Θα είναι πάρα πολύ σημαδιακό, θα είναι πολύ έτσι ιδιαίτερη στιγμή. Γενικότερα πάντως εγώ ξαναλέω ότι και μόνο που κοιτάζω την προϊστορία με αυτή την ομάδα,
νιώθω έτσι μια αισιοδοξία να με κατακλείζει. Αλλά κρατάμε ξανά, λέμε, μικρό καλάθι. Αυτό που είδαμε με το Βόλο πρέπει να έχει συνέχεια και να μπουν σιγά σιγά και οι πιο ποιοτικοί παίχτες, να δούμε τι μπορούν να προσφέρουν, και βλέποντας και κάνοντας, να το πω έτσι. Δηλαδή η ομάδα έχει αυτά που χρειάζεται για να σωθούν, πρέπει απλά να δουλέψουν να σωθούν, και μάλιστα να είναι και άνετοι. Να είναι και άνετοι. Όχι απλά να σωθεί η ομάδα, μπορεί να είναι και άνετοι με αυτά που έχει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, φιλικό με Λάρνακα, έτοιμο Καφτανζόγλιο και Λάρνακα Όλι Μπλέι. Ρακλάρα, τρελάθηκα. Φίλε, από Λάρνακα στέλνεις ή τέτοιο? Γιατί το φιλικό είναι στο μπάσκετ. Τώρα, αν εκτός αν είναι γενικά έτσι, περιγράφεις την κατάσταση. Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, αφού σας αρέσει τόσο πολύ, να πούμε και πέντε πράγματα έτσι για το φαΐ. Λοιπόν, στο Βόλο τώρα. Ο Βόλος δυστυχώς για εμάς τους κρεατοφάγους είναι μια πόλη η οποία δεν φημίζεται για το κρέας της, επειδή ακριβώς φημίζεται για τα τσιπουράδικα. Τα περισσότερα μαγαζιά που ανοίγουν εστίασης είναι μαγαζιά τα οποία ασχολούνται με αυτό το σπόρο. Δηλαδή ανοίγουν κυρίως τσιπουράδικα. Μαγαζιά τα οποία σερβίρουν θαλασσινά και ουζομεζέδες, τσιπουρομεζέδες ας πούμε. Αυτό για μένα ήταν ένα πολύ μεγάλο θέμα, οπότε τα μαγαζιά που έχουν κρέας ήταν λίγα και τα έψαχνα πάρα πολύ για να τα βρω. Που έχουν, εννοώ, δεν μιλάω τώρα για γυράδικα, εννοώ να πας να φας λίγο κάπου πιο σοβαρά. Και κάποια στιγμή είχε έρθει, έχω ένα πάνω, πολύ καλό φίλο, ο οποίος συμφοιτητής μου ήταν και είναι βογιώτης, οπότε αυτός ξέρει πολλά μαγαζιά και μου λέει, εκεί πέρα έχει αυτό, έχει εκείνο. Καλά, κάποια τα είχα βρει και μόνος μου, εννοείται. Εκεί είναι, ξέρω εγώ, το τάδε μαγαζί, εκεί είναι το Δίνα μαγαζί, πάμε. Με πήγε και σε αρκετά από αυτά. Και κάποια στιγμή μου λέει, πάμε στο Σέσκλο. Το ήξερα εγώ φυσικά το Σέσκλο. Άμα θυμάστε, παρένθεση έτσι μικρή, εδώ θα σας ξυπνήσω τώρα αναμνήσεις από τα χρόνια του δημοτικού, όταν μαθαίναμε ιστορία, νομίζω στην τρίτη δημοτικού, τετάρτη, που μας λέγανε για τους πρώτους έτσι πολιτισμούς που υπήρχαν στην Ελλάδα. Υπήρχαν κάτι παλαιολιθικοί οικισμοί, παλαιολιθικοί νομίζω, ένας ήταν στο Σέσκλο και ένας ήταν στο Δημήνη. Αν θυμάστε αυτά που λέω τώρα, Σέσκλο και Δημήνη, και τα δύο είναι χωριά γύρω από το Βόλο. Αυτό είναι το εν λόγω Σέσκλο. Τώρα φυσικά το χωριό δεν είναι εκεί που είναι ο οικισμός, είναι λίγο πιο δίπλο ο οικισμός, αλλά ναι. Και εκεί έχει δύο φοβερές ταβέρνες, καταπληκτικές, οι οποίες είναι οι ίδιες και οι δύο, δηλαδή έχουν τα ίδια πράγματα πάνω κάτω, για να μην έχεις να επιλέξεις. Καταλαβαίνω ότι το κάνουνε. Α, μισό λεπτό, έχουμε ένα μήνυμα εδώ. Μισό να το δω λίγο. Πού είναι, να το. Από τον Άγγελο στο Messenger. Θα συνεχίσω αυτό που ξεκίνησα να λέω, δεν θα σας αφήσω έτσι. Εμείς διοργανώνουμε το φιλικό, είναι κανένα τουρνουά. Αν είναι καμιά άλλη διοργάνωση, ίσως χρειαστεί εισιτήρια. Αν είναι δικό μας φιλικό, θα μπαίνουν τα διαρκείας, πιστεύω. Καλή ερώτηση. Λες να είναι από τα μαυροσκούφια, αλλά δεν θα είχε βγει κάπου. Τέλος πάντων, για να μην σας αφήσω σε αγωνία, έχει δύο φοβερές ταβέρνες ίδιες εκεί στο Σέσκλο. Όχι, δεν είναι για τα μαυροσκούφια, είναι δικό μας φιλικό. Για να απαντήσω στον Άγγελο, τα μαυροσκούφια θα γίνουν 19 με 23 Σεπτεμβρίου. Θα παίξει ο Άρης, ο Ηρακλής, η Μύκονος, ο Βίκος και η Μπαχτσέσεχήρ. Όχι Μπασάξεχήρ, Μπαχτσέσεχήρ. Αυτά. Λοιπόν, οπότε, για να επιστρέψουμε στις ταβέρνες. Είναι δύο φοβερές ταβέρνες, ίδιες, έχουν ως κοντοσούβλια, παϊδάκια, εννοείται αποκρεατικά, ό,τι θέλετε, σουβλάκια, πνασέτες, μπιφτέκια, όλα αυτά υπάρχουν. Φοβερά παϊδάκια, φοβερά κοντοσούβλια. Μάλιστα η μία, αν είστε πολύ τυχεροί, μπορεί να πετύχετε και κοντοσούβλι μοσχάρι. Την πρώτη φορά που είχα πάει εγώ είχα πετύχει και ήταν άλλο πράγμα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
Και οι ταβέρνες έχουν το όνομα, άμα τα βάλεις δίπλα δίπλα, του τσολιά της Ελληνοφρένειας. Η μία λέγεται Αποστόλης και η άλλη λέγεται Μπαρμπαγιάννης. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Όποιος ξέρει, ξέρει. Εγώ μόνο στον Αποστόλη έχω πάει. Η αλήθεια είναι, γιατί εκεί πήγα πρώτη φορά και όσες άλλες δύο-τρεις που πήγα εκεί πήγα. Η αλήθεια είναι ότι προχθές που πήγαμε ψινόμουνα να πηγαίναμε στον Μπαρμπαγιάννη, αλλά ήταν κλειστός λόγω καλοκαιριού. Επίσης, αν πάτε Κυριακή, γίνεται χαμός από κόσμο, γιατί πολλοί βολιώτες οι οποίοι θέλουν να φάνε κρέας πηγαίνουν εκεί. Και εκεί πήγαμε και εμείς το Σάββατο πριν το μάτς. Φάγαμε, σκάσαμε, γίναμε δηλαδή τώρα εντάξει, έσχος. Ξεκλειδίσαμε εκεί κοπάδια. Και μετά λέω, πάμε και για γλυκάκι. Εν τω μεταξύ, να πω ότι μας είχαν δώσει ήδη κανταΐφια από το μαγαζί που κάτσαμε να φάμε, από τον Αποστόλη. Αποστόλη, θέλω χορηγία παρεμπιπτόντως. Έτσι, δεν είναι, εντάξει. Δεν θέλω, όχι χορηγία, θέλω να έρχομαι και να τρώω τζάμπα. Βασικά δεν θέλω χορηγία. Λοιπόν, και λέω μετά θα πάμε και για γλυκάκι. Το γλυκάκι λοιπόν, το λόγο, είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο γλυκό. Το είχα περιγράψει και την Κυριακή, θα το περιγράψω λίγο καλύτερα. Λέγεται Φλωρεντίνα. Μπορεί κάποιοι να ξέρετε, έχω βρει εδώ πέρα Φλωρεντίνες στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν έχει τόσο σχέση με αυτό εκεί. Εδώ στη Θεσσαλονίκη οι Φλωρεντίνες είναι ένα τριγωνικό σαν παστέλι από καραμελωμένο φιστίκι, που στη μία άκρη μπορεί να έχει και λίγη σοκολάτα, μπορεί και όχι. Εννοώ να είναι επικαλυμμένο με σοκολάτα. Εκεί πέρα αυτός πήρε σαν βάση αυτό το καραμελωμένο φιστίκι, ας πούμε, σαν παστέλι. Το έκανε σε στρόγγυλο, ας πούμε, σχήμα, σε κυκλικό. Από πάνω έχει βάλει κρέμα. Μέσα στη κρέμα, στη κορυφή του γλυκού, έχει βάλει και ένα σιρόπι από κάποια γεύση, που είναι ουσιαστικά, εγώ έχω πάρει πορτοκάλι γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει άλλα φρούτα, έχει βύσσινο, έχει βατόμουρα, έχει φρούτα του δάσους, έχει βράουλες, έχει λεμόνι, έχει ό,τι θέλετε από φρούτα. Έχει φιστίκια, έχει καραμέλες, έχει γεύση, έχει με άσπρη σοκολάτα. Και απ' έξω είναι απ' έξω με σοκολάτα. Δηλαδή είναι απ' έξω σοκολάτα και μέσα είναι αυτά που σας περιέγραψα. Και έχει με άσπρη σοκολάτα απ' έξω, με μαύρη απ' έξω, με μπίτερ, με γάλακτος, με στέβια, χωρίς ζάχαρη, νηστίσιμα. Έχει πάρα πολλά. Πάμε τώρα εκεί. Τρώμε εμείς, όταν είχα πάει πρώτη φορά, τρώμε εκεί στην ταβέρνα. Μου λέει αυτός ο φίλος μου, ο Χρήστος, Χρήστο το λένε, θα πάμε, λέει, τώρα να πάρουμε και ένα γλυκό, λέει, που το έφαγε ο Πούτιν. Του λέω, κάτσε, τι το έφαγε ο Πούτιν? Ναι, λέει, το έφαγε ο Πούτιν και το άρεσε πάρα πολύ. Τι, το λέω, ήρθε εδώ ο Πούτιν? Α, κάτσε, μου λέει, θα δεις. Και πάμε εκεί και μπαίνουμε μέσα και βλέπω τώρα εγώ παντού στο μαγαζί μέσα πρωτοσέλιδα. Είχαν κρεμάσει άνθρωποι τα πρωτοσέλιδα από τις εφημερίδες όταν είχε φάει ο Πούτιν από το γλυκό τους. Φυσικά ο Πούτιν δεν πήγε στο Σέσκλο. Ο Πούτιν είχε πάει στο Άγιο Όρος. Σίγουρα θα το θυμάστε κιόλας οι περισσότεροι. Αυτός που έχει το μαγαζί, ο Μπέκος, Μπέκος λέγεται, πηγαίνει στο Άγιο Όρος συχνά. Πηγαίνει συχνά στο Άγιο Όρος και προφανώς τους είχε πάει κάποια στιγμή και από τα γλυκά του να το δοκιμάσουν. Στους μοναχούς εκεί τους αρέσανε, και του είπανε να μας φέρνεις. Γιατί κάνει και νηστίσιμα, κάνει και μη νηστίσιμα, οπότε όποια εποχή του χρόνου μπορούν και να τα τρώνε. Τώρα φαντάζομαι όταν πήγε ο Πούτιν στα μοναστήρια, δεν θα του βγάλανε τώρα λουκούμι και τσίπουρο. Εντάξει. Θα του βγάλανε κάτι πιο. Λέει, έχουμε λουκούμι και τσίπουρο, αλλά έχουμε και ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκό, Μπέκος. Το παίρνει ο Πούτιν, το τρώει. Και τι ωραίο, λέει, είναι αυτό, ποιος το έφτιαξε? Ο Τάδε. Και έτσι έγινε διάσημο, γιατί ο Πούτιν, λέει, ουσιαστικά παρήγγειλε μέσα από το μοναστήρι να του πάνε γλυκά, και το μοναστήρι με τη σειρά του τα παρήγγειλε από τον Μπέκο, και έτσι έγινε γνωστή αυτή η ιστορία. Ότι ο Πούτιν έφαγε γλυκό, έφαγε αυτό το γλυκό και του άρεσε. Μπορείτε να το ψάξετε, άμα γράψετε στο Google Φλωρεντίνες Πούτιν παράδειγμα ή κάτι τέτοιο,
θα σας το βγάλει, θα σας βγάλει τα άρθρα που είχαν γραφτεί τότε που είχε φάει αυτό το συγκεκριμένο γλυκό. Εννοείται ότι το μαγαζί αυτό κάνει μόνο αυτά τα γλυκά, δεν έχει, δηλαδή έχει αυτά, κάτι λίγα βουτήματα, έτσι, κάτι κουλουράκια και αυτά, και κάτι τούρτες που φαντάζομαι τις κάνει απλά για να λέει ότι δεν ο Μπέκος λέει έχει ζάχαρη άχνη από πάνω. Όχι, δεν έχει ζάχαρη άχνη, δεν βάζει ζάχαρη άχνη, άμα θες να βάλεις εσύ βάλε. Λοιπόν, γεια σου Θωμά, ευχαριστώ για τις ευχές, για την καλή σεζόν. Κρατάτε σημειώσεις για φαγητό, λέει, σε εμπιστεύομαι 1.000.000%. Ευχαριστώ Γιάννη. Ο Τσιμπανάκος εκεί θα χόντρινε, δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται. Ο Τσιμπανάκος ξέρετε ότι είναι βολιώτης, έτσι. Δεν είναι, παρότι λέγεται Τσιμπανάκος, άρα παραπέμπει σε λακωνική μάνη, ας πούμε, δεν είναι από εκεί, είναι βολιώτης. Τώρα και έχει στο Βόλο και άλλα επίθετα σε άκος. Τώρα αν είχε τίποτα Πελοποννήσιους που πήγανε στην Μαγνησία και μείνανε εκεί, δεν το ξέρω, δεν το έχω μελετήσει. Μπορεί. Αλλά ο Τσιμπανάκος δεν είναι, παρότι έχει κάνει στην Καλαμάτα. Φέρτε πίσω Βάρντα και Μαχαίρα, χρειαζόμαστε ξένους μεσοεπιθετικούς. Κοίταξε, γενικά χρειαζόμαστε, δεν νομίζω να έρθουν πίσω Βάρντα και Μαχαίρας. Τώρα ο Μαχαίρας ακούγεται για Νίκη Βόλο εκεί που παίζει ήδη αριστερό εξτρέμ ο Τζί μας. Εντάξει. Τι να πω. Μακάρι, εγώ να σας πω την αλήθεια, νομίζω το είχαμε πει και πέρυσι, το Μαχαίρα δεν τον είχα σε μεγάλη εκτίμηση γενικά, αλλά μου άλλαξε πάρα πολύ γνώμη εκεί στο τέλος που έπαιξε πριν τραυματιστεί, που είδα 2-3 μάτς ότι πραγματικά έπαιζε με πάρα πολύ πάθος. Και νιώθω δηλαδή ότι είχε να προσφέρει περισσότερα. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό. Μακάρι να συνεχίσει καλά στην καριέρα του. Άκουσα κάτι για Μπέκους. Ναι, άκουσες, λέγαμε εδώ για τα συγκεκριμένα γλυκά. Λοιπόν, τώρα όποιος επιθυμεί για τσίπουρα στο Βόλο, να ξέρετε, τα καλύτερα τσιπουράδικα είναι στη Νέα Ιωνία. Τα έχουμε ξαναπεί νομίζω. Μαγαζιά έχει πολλά τέτοια. Τα καλύτερα είναι κάποια συγκεκριμένα, είναι σε μια περιοχή, τώρα δεν θέλω να πω τα ονόματά τους. Βασικά θα τα πω, εδώ έχω πει άλλα κι άλλα. Λοιπόν, είναι ο Δεμήρης, ο οποίος είναι πάρα, έτσι, είναι παραδοσιακό παλιό τσιπουράδικο. Βέβαια έχει κάνει μια ανακαίνιση πρόσφατα, αλλά σαν μαγαζί είναι παλιό. Υπάρχει δηλαδή, το είχε ο μπαμπάς του, φανταστείτε, ο μπαμπάς αυτού που το έχει τώρα, που αυτός που το έχει τώρα είναι γύρω στα 50. Άρα μιλάμε ότι το μαγαζί είναι, υπάρχει εκεί πέρα τουλάχιστον 50-60 χρόνια. Αυτό το μαγαζί φημίζεται για τα όστρακα. Έχει φοβερά όστρακα. Ένα άλλο τσιπουράδικο είναι η Μαρίνα, το οποίο τα τελευταία χρόνια λίγο έχει πέσει, εξακολουθεί όμως να είναι πάρα πολύ ποιοτικό. Μπορεί κάποιοι να το ξέρετε, θα σας πω από πού. Κάποια στιγμή είχε βγάλει μια διαφήμιση το Κασέρι Λεβέτη, που ήταν σε ένα μαγαζί, ας πούμε, ένας κύριος εκεί που έφτιαχνε κάτι τσιπουρομεζέδες και τους έρβηρε στον κόσμο και είχε μέσα αυτό το κασέρι και έλεγε εμείς εδώ βάζουμε μόνο Λεβέτη, κάτι τέτοιο. Αυτός ο κύριος και εκείνο το μαγαζί είναι η Μαρίνα και είναι ο κύριος που το έχει. Το μαγαζί λέγεται Μαρίνα γιατί μαγείρευε η ίδια η Μαρίνα εκεί πέρα, η μάνα του συγκεκριμένου κυρίου, η οποία μέχρι πρόσφατα ήταν μες στη κουζίνα και μαγείρευε. Τώρα νομίζω τα τελευταία χρόνια έχει άλλα προβλήματα υγείας και δεν πολύ πηγαίνει, και από τότε λίγο έπεσε και η ποιότητα του μαγαζιού, αλλά ακόμα κρατάει, δηλαδή εντάξει, είναι ωραίο μαγαζί. Και είναι και το προσφυγάκι, το οποίο είναι, κρατάει και το παραδοσιακό αυτό που είχε παλιά, γιατί να ξέρετε, παλιά στην Νέα Ιωνία, αρχικά να πούμε ότι τα τσιπουράδικα σαν παράδοση στο Βόλο προήλθανε από τη Νέα Ιωνία και από τους πρόσφυγες, γιατί αυτοί θέλαν την κουλτούρα του ούζο με θαλασσινό, επειδή στο Βόλο και γενικά στην υπηρετική Ελλάδα δεν φτιάχνανε ούζα, παρότι φτιάχνανε στα νησιά και στην Μικρά Ασία. Αυτοί βρήκανε το τσίπουρο
Και μέσα στο τσίπουρο βάλαν γλυκάνεσο. Και προέκυψε το τσίπουρο με γλυκάνεσο. Και προέκυψαν και τα μαγαζιά που πήγαινες μετά τη δουλειά το μεσημέρι να φας ένα ψάρι, ας πούμε, και να πιεις και 2-3 ποτήρια τσίπουρο με γλυκάνεσο. Και έτσι ξεκίνησε η κουλτούρα του τσιπουράδικου. Οπότε να ξέρετε, το παλιό, το παραδοσιακό, το τσιπουράδικο άνοιγε μόνο μεσημέρι. Άνοιγε, ξέρω εγώ, από τις 11-12 και έκλεινε 5-6. Αυτό το στυλ είναι και το προσφυγάκι. Το οποίο προσφυγάκι έχει μια πολιτική συγκεκριμένη, βάζει μόνο φρέσκα. Κάθε φορά έχει διαφορετικούς μεζέδες, ό,τι έχει βρει η ψαραγορά εκείνη τη μέρα. Έχει φυσικά κάποια στάνταρ, προσπαθεί να έχει το ψάρι το προσφυγάκι, λόγω και του ονόματος, αλλά πάντα προσπαθεί να έχει φρέσκα πράγματα. Ενώ φρέσκα ψάρια και φρέσκα θαλασσινά. Τώρα μπορεί να σου βγάλει και ένα παστό, αλλά δεν θα σου βγάλει κατεψυγμένο καλαμάρι, δεν θα σου βγάλει, ξέρω εγώ, κατεψυγμένο ψάρι ή ψάρι ιχθυοτροφείου. Πάει και τα παίρνει ψαρεμένα από την ψαραγορά, δηλαδή έχει τέτοια πολιτική. Λοιπόν, αυτά τα τρία τσιπουράδικα για μένα προσωπικά είναι και τα καλύτερα. Επειδή βλέπω εδώ το Κάρολο που γράφει για τον Μπόκο, κοίταξε, ο Μπόκος είναι πιο τουριστικό μαγαζί. Δεν το λέω με κακή βέβαια έννοια, δεν είναι τόσο κακό. Έχει άλλα τουριστικά μαγαζιά που είναι απείρως χειρότερα. Από τα τουριστικά για μένα είναι το καλύτερο. Έχει το καλό ότι βγάζει μεγάλες ποσότητες σε μεζέ, οπότε χορταίνεις. Ενώ στα περισσότερα τσιπουράδικα μπορεί να θες 3-4 γύρες για να χορτάσεις, ας πούμε, εκεί από τη δεύτερη είσαι κομπλέ. Οπότε καλή επιλογή ο Μπόκος, είναι και διόροφο, εντάξει, είναι μεγάλο μαγαζί, έχει επεκταθεί κιόλας, αν το θυμάστε από παλιά, τώρα έχει επεκταθεί, έχει πιάσει και το δίπλα χώρο, δηλαδή είναι πολύ μεγάλο μαγαζί. Εντάξει, κάνει δουλειές, δουλεύει. Απλά δεν είναι αυτό το παραδοσιακό το στυλ που είναι το πιο έτσι συμμαζεμένο. Αυτά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έφερες ήδη για μεταγραφές, είχαμε με κάτι αποσιολόγια από προπόνηση, αν έχουμε. Κοίτα, τα έχουμε πει, η αλήθεια είναι. Τώρα για μεταγραφές δεν ακούγεται κάποιο όνομα αυτή την περίοδο, δηλαδή πέρα από τους δύο που ήρθανε δεν έχουμε κάτι άλλο. Εγώ είπα σαν Βασίλης θα ήθελα να έρθουν ακόμα ένας δυο εξτρέμ, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να έχει ομάδα εξτρέμ και μ' άρεσε και αυτό που είδαμε τα εξτρέμ με το Βόλο, δηλαδή τα μπακ που γίνανε εξτρέμ, οπότε πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε και σε αυτή τη θέση κάποιους παίχτες. Γιατί ίσως να ξαναπαίξει έτσι ο Ματσάρη. Αψιολόγιο από προπόνηση. Να σου πω την αλήθεια, πέρα από το Χρωμάντα, που νομίζω ότι ακόμα δεν έχει συνέλθει για να παίξει, δεν νομίζω ότι λείπει κάποιος άλλος. Το θέμα είναι πώς φυσικά υπολογίζονται και αν θα παίξουν. Εγώ είπα ότι ελπίζω και πιστεύω ότι θα παίξουν οι παίχτες οι καινούργοι με την Τρίπολη, έστω και σαν αλλαγή, βασικά κυρίως σαν αλλαγή. Και είπα επίσης ότι, να πω αυτό, το να μην τα ξαναλέω και θα κλείσουμε μετά γιατί δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, θα συνεχίσουμε όλες τις συζητήσεις για φαγητό και τέτοια, εννοείται θα έχουμε και τέτοιο, αφού σας αρέσει θα έχουμε τέτοιο content στο τέλος της εκπομπής πάντα για τους πιο έτσι σταθερούς. Να πω ότι εγώ σαν Βασίλης, έτσι όπως τους έχω αντιληφθεί τους παίχτες, δεν τους έχω δει φυσικά σε προπόνηση, αυτός που θεωρώ ότι είναι έτοιμος είναι ο Λάουρες, ο οποίος είναι και ο μόνος που έχει κάνει προετοιμασία και μάλιστα καλή προετοιμασία, γιατί οι Δανείοι δεν αστειεύονται σε αυτά. Οπότε θεωρώ ότι αν ξεκινούσα κάποιον θα ήταν αυτός. Απλά το θέμα είναι ότι για να ξεκινήσει αυτός θα πρέπει να βγει κάποιος άλλος. Πριν το μάζ με το Βόλο θα σου έλεγα να βγει ο Πίνια. Τώρα όμως, μετά το μάζ με το Βόλο, βλέπω ότι εγώ δεν θα τον έβγαζα το Πίνια. Δηλαδή έκανε ένα καλό μάτς, όντως έκανε πολύ καλό μάτς. Δεν μπορείς τώρα να τον βγάλεις. Και για ψυχολογικούς λόγους δηλαδή δεν μπορείς να τον βγάλεις. Πρέπει να παίξει. Οπότε ίσως να τους δούμε όλους να μπαίνουν σαν αλλαγή. Αυτά. Λοιπόν, ξαναλέω για να κλείνουμε,
Α, έχουμε και από τον Στέγιο εδώ ένα μήνυμα στο Messenger. Βασίλη, καλή αρχή, παιχταρά μου, χίλια χρόνια Ηρακλής. Ευχαριστώ, Στέγιο. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Λοιπόν, για να κλείσουμε, εγώ ξαναλέω ότι μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που είδαμε το Βόλο. Βλέπω ότι η ομάδα αρχίζει και παίρνει λίγο τα πάνω της, κυρίως ψυχολογικά. Δηλαδή είδα ότι και οι παίχτες θέλαν πολύ να κερδίσουν, πανηγύρισαν πολύ τον γκολ, έχουν εκφράσει την στεναχώρια τους, έτσι όπως ήρθε εν τέλει εκείνο το μάτς, γιατί θεωρούν και αυτοί ότι το γκολ δεν έπρεπε να μετρήσει του Βόλου και ότι έπρεπε να νικήσουμε, και φαίνεται ότι προσπαθούν και ότι θα βγάλουν πείσμα από εδώ και πέρα. Αρχίζουν και αντιλαμβάνονται ότι παίζουν σε μια μεγάλη ομάδα της Ελλάδας, κυρίως οι ξένοι, γιατί οι Έλληνες λίγο πολύ το ξέρουν, κακά τα ψέματα. Εντάξει, ο Ηρακλής μπορεί να πέρασε όσα πέρασε, αλλά πάντα βρίσκεται στην επικαιρότητα των ανθρώπων του χώρου του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού γενικότερα. Αρχίζουν λοιπόν να αντιλαμβάνονται όλοι που παίζουν. Εγώ βλέπω ότι μάλλον τα καλύτερα έρχονται, είναι μπροστά μας στο ποδόσφαιρο. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Υπομονή και προχωράμε. Λοιπόν, να δούμε τα τελευταία μηνύματα και κλείνουμε, γιατί βλέπω εδώ ότι έχει από το Γιάννη. Αν όλα αυτά τα μαγαζιά δεν σε έδωσαν χορηγία, είναι χαζή ή καλύτερη διαφήμιση. Τι να πω. Εντάξει, να του στείλουμε την εκπομπή. Γιατί για να μου δώσει χορηγία πρέπει να ακούσουν και την εκπομπή. Βασίλη, ποιος ασχολείται με τις μεταγραφές? Μάλλον εννοείς ποιος άνθρωπος ασχολείται με τις μεταγραφές. Τώρα, αυτό είναι καλή ερώτηση. Εννοώ ότι δεν ασχολείται ένας μόνο, ασχολούνται αρκετοί. Εγώ ελπίζω απλά αυτή τη στιγμή να υπάρχει έστω μια στοιχειώδης επικοινωνία με τον προπονητή, για να λέει ο προπονητής τουλάχιστον τι παίχτες θέλει, τι προφίλ παιχτών θέλει. Κατά τα άλλα, με τις μεταγραφές ασχολείται, εντάξει, ασχολούνται οι νέοι άνθρωποι που είναι στην ΠΑΕ, ο Στάθης και ο Γιαννόπουλος, ασχολούνται ας πούμε άνθρωποι που υπήρχαν από πριν, Μανίκας και τέτοια, δηλαδή έχουν όλοι ασχοληθεί κάπως. Παίχτες έχει φέρει και ο Κόντις με τους νέους Ισπανούς και με κανένα δυο άλλους που έχει αναμειχθεί. Εντάξει, εγώ αυτό που λέω απλά είναι, και το έχω πει και σε άρθρο και γενικότερα, ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει σχεδιασμός χωρίς να λογαριάζεται ας πούμε και η γνώμη και η άποψη του προπονητή. Αυτά λοιπόν. Αν ο Σόρια ένιωσε από Ηρακλή είναι πολύ καλό, κάτι θα μεταλαβαδεύσει και στους υπόλοιπους Ισπανούς. Σίγουρα, εγώ βλέπω ότι ο Σόρια, επειδή ξέρει και από τη χώρα, αντιλαμβάνεται ότι παίζει σε μια μεγάλη ομάδα, γιατί έχει δει πώς είναι οι περισσότερες ομάδες και ποιες ομάδες μπορούν να μαζεύουν τόσο κόσμο όσο κάνει ο Ηρακλής, ότι είναι λίγες. Οπότε αυτό αμέσως του δίνει ας πούμε την αίσθηση αυτήν ότι είναι σε μια μεγάλη ομάδα. Και βλέπω και τους Ισπανούς ότι θέλουν να αντιληφθούν ας πούμε, δηλαδή θέλουν να παίξουν. Ο Καρλής ας πούμε βγάζει την επιθυμία ότι θέλει να παίξει, φαίνεται από το πώς κινείται, ότι το ίδιο και ο Μουνιώθ, ο οποίος έπαιξε και πρώτη φορά και έπαιξε πολύ καλά. Άμα πάρουν και λίγο χρόνο συμμετοχής και οι δύο αυτοί, περισσότερο θα τους βοηθήσει, εννοείται, πάρα πολύ αυτό. Όλα σιγά σιγά αρχίζουν και γίνονται. Η χαζομάρα είναι ότι αργήσαμε πάρα πολύ. Αργήσαμε και να φέρουμε παίχτες και αργήσαμε και να τους εντάξουμε, να τους μοιήσουμε. Τέλος πάντων, όλα αυτά αρχίζουν να συμβαίνουν. Οπότε πιστεύω ότι σιγά σιγά θα είμαστε καλά. Λοιπόν, αυτά. Όλοι οι Ιβανόφιοι την Κυριακή στο φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας. Περιμένουμε να βγουν και τα εισιτήρια, ας πούμε, θεωρώ θα βγει σήμερα ή αύριο ανακοίνωση από την ΚΑΕ. Και όσοι μπορούν, πραγματικά όσοι μπορούν, πρέπει να προσπαθήσουν να πάνε Τρίπολη. Ειδικά από Αθήνα και τις γύρω περιοχές εκεί, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για χίλιους δύο λόγους. Για 1908 λόγους που λέμε και εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτά.
Εμείς θα επανέλθουμε με τον Ραφαήλ το Σπυρίδη την Κυριακή το βράδυ 10 η ώρα για το pre-game ουσιαστικά του μας με τον Αστέρα Τρίπολης, και θα δούμε, ξαναλέω, μήπως καταφέρουμε και τον έχουμε μαζί μας την άλλη Τετάρτη σε μια εβδομάδα για να αναλύσουμε το μάτς με την Τρίπολη. Λοιπόν, αυτά. Καλημέρα σε όλους και πάλι, και τα λέμε την Κυριακή.

0: χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται καιρός. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

της σκέψης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Μάγιο Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr. School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Μαγιονέζα Κομπέτα, όπως Ελλάδα.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον.

0: Διευτελή γκολ!
1: 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Παλαιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Την βγάζει στον Ήρωας, αποκλείει! Αποκλείει στον Ήρωας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχίσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί τα νύχια! 3-2! Και τέλος! Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

0: ξεκίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

Είμαι ένα φύλλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάφει, κάποια στιγμή θα γίνει ένα κίτρινο.

Ποιος είναι, δεν μπορούμε να κάνουμε. Θα πάρουμε για τον αγγελάκι. Θα πάρουμε για τον αγγελάκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται καιρός. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Μαγιονέζα Contito.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγαίνει στο Λόρας, αποκλεί. Αποκλεί στο Λόρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί τα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Μάγιο Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
4: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Το νέο Toyota Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα στον υπέροχο λαό του Ηρακλή που πρωταγωνίστησε για άλλη μια αγωνιστική. Είμαι ο Γιώργος Οπενόπουλος, η Γριά Αλβιώνα επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στο Ιταρό. Έχω να πω ότι ο διόσκουρός μου, ο Ορφέας Λίπη, είναι ταξίδι στην πόλη που μεγαλούργησε ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια και φυσικά ο Βάλτερ Ματσάρη, είναι στην Νάπολη και του στέλνω και τα φιλιά μου αν μας βλέπει. Δεν ενοχλήθηκε επειδή τον είπατε Διαμαντίδη πολλές φορές στο chat. Θα επιστρέψει δρυμύτερο στην επόμενη εβδομάδα. Όλοι χρειαζόμαστε να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας. Και ένα ταξίδι στην Νάπολη το συνιστώ σε όλους. Είναι πραγματικά, όχι μόνο ποδοσφαιρικά, αλλά και σαν πόλη νομίζω ότι λέει αρκετά. Τι είχαμε αυτή την εβδομάδα? Είχαμε τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League. Είδαμε κάποιες ομάδες να ξεχωρίζουν, να δείχνουν διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με την πρεμιέρα. Είδαμε κάποιες ομάδες να δείχνουν το ίδιο πρόσωπο, όπως για παράδειγμα την Aston Villa που δεν έκανε τελική για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική. Και φυσικά είδαμε και κάποιες ομάδες οι οποίες είναι στην ίδια φάση με την πρώτη αγωνιστική. Όπως για παράδειγμα η Chelsea, η οποία έπαιξε πολύ καλά στην επίθεση, στην άμυνα δεν ήταν και τόσο καλή. Και από εκεί και πέρα φυσικά είχαμε και τον Ηρακλή, είχαμε μια πολύ καλή εμφάνιση μέσα στο Βόλο, η οποία δεν συνοδεύτηκε από την νίκη. Τηρουμένων των αναλογιών όμως είναι ένα πολύ σπουδαίο αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά για μένα περισσότερο την αντίδραση, γιατί το δίκαιο αποτέλεσμα δεν θεωρώ ότι ήταν ισοπαλία. Θα τα δούμε σιγά σιγά όλα. Έχουμε και μια μεγάλη έκπληξη για τους φίλους του Fantasy. Θα πούμε λίγο πιο μετά γι' αυτό. Μείνετε συντονισμένοι. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Και για όσους δεν ξέρετε τι είναι το Fantasy, θα σας εξηγήσουμε. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Έχει να κάνει με τον Ηρακλή αμυγός. Το τονίζω αυτό. Δηλαδή μπορείτε να πάρετε το ICO σας, να καθίσετε αναπαυτικά, να κοιτάξετε το laptop σας και να διαλέξετε τη δικιά σας ομάδα, η οποία μπορεί να σας φτάσει στο μεγάλο έπαθλο για τους επόμενους 3 αγώνες, αλλά θα κάνετε λίγο υπομονή γι' αυτό. Πάμε να δούμε πρώτα τα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής της Premier League. Θα μιλήσουμε και για την Championship, αλλά σταθούμε πρώτα στην Premier League. Η Manchester United, η αγαπημένη Manchester United του Ορφέα που λείπει, αλλά και του GM, επικράτησε τη Ipswich με 5-2, με έναν μαγικό Bruno Fernandes να πετυχαίνει χατρίκ σε 28 λεπτά. Το τρίτο του hat-trick με την μπλούζα της Manchester United. Πολλοί δεν πιστεύουν ότι είναι ο ηγέτης της Manchester United, αλλά οι εμφανίσεις δείχνουν το αντίθετο, κατ' εμέ. Μπορεί να μην αρέσει πολύ ο χαρακτήρας του, αλλά νομίζω ότι άλλη μια χρονιά θα βγει μπροστά. Και δεν βγαίνει και τυχαία καλύτερος παίκτης της Premier League, έτσι. Νομίζω ότι το ένα φέρνει το άλλο. Από εκεί και πέρα, η Chelsea σε ένα πολύ θεματικό match κέρδισε την Brighton με 4-3. Είχαμε τον ντεμπούτο του Emiliano Martinez. Ήταν λες και κάποιος με άκουσε την προηγούμενη αγωνιστική που είπε ότι δεν θέλω άλλο Sanchez. Παρεμπιπτόντως, ο Sanchez έφυγε χθες δανεικός στην Κόμο. Αποτελεί παρελθόν, πήγε να βρει τον Τζάλομπα. Και οι δύο πήγαν ως δανεικοί, βέβαια, στην πανέμορφη πόλη της Ιταλίας. Αλλά ο Emiliano Martinez μετά την παρουσίασή του, δηλαδή μισή ώρα μετά την παρουσίασή του, ήταν στην ενδεκάδα της Chelsea με μία προπόνηση. Δεν νομίζω ότι φταίει σε κάποιο από τα 3 γκολ, αλλά τα προβλήματα της Chelsea στην άμυνα είναι λίγο βαθύτερα, αν και επιθετικά νομίζω ότι αξίζει πολύ μεγάλης προσοχής. Η Arsenal κέρδισε μέσα στην Aston Villa με 1-0, πολύ επαγγελματική νίκη. Θύμισε την Arsenal της περσινής σεζόν. Όλοι νομίζαμε ότι θα δούμε μια Arsenal πολύ πιο απελευθερωμένη, πολύ μετρημένη. Η Aston Villa φυσικά δεν παρουσιάστηκε με τον ίδιο τρόπο με το πρώτο match, το οποίο ήταν πολύ αφελές, και νομίζω ότι δεν θα δούμε την Aston Villa ξανά με τέτοια εικόνα. Είχαμε το Liverpool Forest 2-2. Η Liverpool ξανά επέστρεψε όντας πίσω στο σκορ. Άλλο ένα 2-2. Υπάρχουν αμυντικά κενά. Δεν καλύφθηκαν κατά τη γνώμη μου. Ήρθε ο Μπαρκολά, μια πολύ, πολύ ακριβή μεταγραφή. Να δούμε τι ψάρια θα πιάσει. Η Newcastle που εγώ τη θεωρούσα ότι δεν θα πάει καλά φέτος στην αρχή της σεζόν, αυτή τη στιγμή δείχνει ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο με τον καινούριο προπονητή. Θυμίζω ότι λίγες ημέρες πριν την έναρξη της σεζόν έφυγε ο Eddie Howe και ήρθε ο Γέισλε, ο οποίος ήταν δύο φορές πρωταθλητής Ασίας με την Al Ahly από τη Σαουδική Αραβία. Ήρθε και μέχρι στιγμής κάνει
μικρά θαύματα για μένα. Νομίζω ότι είναι λίγο ο χρόνο που είναι. Μπορεί να είναι και ο ενθουσιασμό του νέου προπονητή, αλλά αξίζει τη προσοχή στη Newcastle. Ένα πολύ καλό Ελάγκα. Ένα Ουισά που φαίνεται να έχει αφήσει τον τραυματισμό τη περσινή σεζόν πίσω. Και φυσικά υπάρχουν και κάποιε μεταγραφέ, όπω ο Νίκο που ήρθε από την Manchester City και ο Πάρντο, ο Βέλγο διεθνή που ανακοινώθηκε χθε. Ο Βόλτε Μάντε που έβγαλε την ασίστη μία αποτελεί παρελθόν και πήγε στη Γιουβέντους. Αλλά αυτά είναι πράγματα τα οποία θα πούμε για τη deadline day σε λίγη ώρα. Η Χαλ που όλοι την έχουμε ξεγραμμένη από την αρχή της σεζόν κέρδισε και στην έδρα της Coventry με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίν Τζολάκη. Ο Τζολάκης έχει κάνει ένα ονειρεμένο ντεμπούτο στην Premier League με μια καταπληκτική εμφάνιση, άλλη μια καταπληκτική εμφάνιση. Εγώ νομίζω ότι η Coventry δύσκολα θα τα καταφέρει. Ας μην τρελαινόμαστε με τη Χαλ, δεν λέω ότι θα σωθεί σίγουρα και δεν λέω ότι θα τα πάει καλά. Αλλά δεν είναι να την έχουμε τόσο ξεγραμμένη όσο την είχαμε στην αρχή. Είναι μια καινούρια ομάδα, έχει κάνει 18 μεταγραφές, χθες έφτασε στις 18 μεταγραφές. Και χαρακτηριστικό είναι ότι ο παίκτης, ο Μίλαρ που πέτυχε τον γκολ μας στην Coventry, αποχώρησε σαν δανεικός χθες. Και έχουμε και μια μεταγραφή η οποία ενδιαφέρει άμεσα το ελληνικό πρωτάθλημα, αυτή του Χρήστου Μουζακίτη, ο οποίος ανήκει κατά το ίμιση στην Χάλα από χθες. Στα υπόλοιπα παιχνίδια είχαμε το Leeds Bradford 1-1, με πολλές τελικές, λίγα γκολ. Ο Φάρκε άλλαξε, ανακάτεψε την τράπουλα. Η Bradford είναι πολύ καλή. Το είχε αναφέρει και τις προάλλες ο Ορφέας, του αρέσει πάρα πολύ ο Σάντε. Έκανε ένα ακόμα πολύ καλό match, αλλά νομίζω ότι γενικά. Και η Leeds είναι μια ομάδα που θα μας απασχολήσει θετικά. Δεν νομίζω ότι θα κινδυνεύσει καμία από τις δύο και στοχεύουν σε ευρωπαϊκό εισιτήριο. Είχαμε την νίκη της Sunderland με 1-0 επί της Fulham και είχαμε το Bournemouth Everton 1-1. Η Everton ισοφάρισε στις καθυστερήσεις με τον Ταρκόφσκι και φυσικά είχαμε και το πρώτο παιχνίδι της αγωνιστικής, το άντο περάσμα της City από την έδρα της Palace με 1-4, με το Haaland και το Σερκί να είναι πρωταγωνιστές. Η Manchester City μπορεί να μην εντυπωσίασε και να μην γέμισε το μάτι στο Community Shield, βασικά να απογοήτευσε, αλλά στα δύο πρώτα μάτς έχει βρει τον τρόπο να κερδίσει, θέλει χρόνο. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία απέκτησε χθες τον Enzo Fernandez, τον Buadi, που έκανε ένα πολύ καλό Mundial, δεν ξέρω αν τον έχετε δει, το Μαροκινό, Half, και έχει αποκτήσει χθες τον Alan από την Palmeiras και τον Ilman Ndiaye από την Everton. Μια πολύ σπουδαία μεταγραφή για μένα. Ένας παίκτης που ξέρει το πρωτάθλημα και νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ τους πολίτες. Και από την άλλη, ακολούθησε το αντίθετο δρομολόγιο. Ο Jack Grealish πήγε πίσω στην Everton, στην οποία αγωνίστηκε πέρσι ως δανεικός μέχρι να τραυματιστεί. Φυσικά, σε όλα τα πρωταθλήματα και σίγουρα στο πιο μεγάλο πρωτάθλημα του κόσμου, ίσως το πιο εμπορικό, αν θέλετε, δεν θα πω το καλύτερο γιατί αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Το αγγλικό πρωτάθλημα έχει πολλά προβλήματα με τη διαιτησία. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι αυτό. Το VAR βρέθηκε για ακόμα μια φορά στο μάτι του κυκλώνα στην συγκεκριμένη αγωνιστική. Είχαμε την πρώτη απόφαση της αγωνιστικής, η οποία είχε να κάνει με το πέναλτι της Arsenal, το οποίο ήταν ένα μαρκάρισμα εκτός περιοχής. Δόθηκε αρχικά πέναλτι, το VAR επενεύει και αντέστρεψε το αποτέλεσμα της απόφασης, έδωσε φάουλ. Είχαμε φυσικά το χέρι του Maguire, που δεν ξέρω αν το έχει δει ο GM να μας πει. Μια φάση η οποία φαίνεται καραμπινά το χέρι, όντως ο Maguire τη βρίσκει με το χέρι, αλλά ο κανονισμός έχει να κάνει με το ότι η μπάλα μπήκε από τον παίκτη της Χαλ, ότι χρεώθηκε σαν αυτόν γκολ, άρα δεν μετράει για απευθείας λάκτισμα από τον επιθετικό. Και γι' αυτό λοιπόν δεν μέτρησε το χέρι. Γενικά οι κανονισμοί είναι λίγο περίεργοι. Εγώ θα πω ότι το VAR είναι ένα όργανο το οποίο έχει βοηθήσει γενικά το ποδόσφαιρο. Γενικά βλέπαμε τρελά πράγματα. Δεν θα πάω μακριά, θα πάω μέχρι το Βόλο που μπορεί να έχουμε το VAR αλλά δεν είχαμε το Goal Line Technology. Θέλω να θυμίσω ότι πριν λίγα χρόνια η Aston Villa που έχει κάνει μια τρομερή ομάδα πλέον έχει κατακτήσει το Europa League, είναι πολλά χρόνια στο Champions League, είναι 3 χρόνια αν δεν κάνω λάθος. Βρέθηκε στο χείλος του υποβιβασμού, είχε δεχθεί ένα goal από τη Sheffield United το οποίο ήταν μισό μέτρο μέσα η μπάλα και αυτό το γκολ δεν μέτρησε ποτέ. Η Aston Villa παρέμεινε στην κατηγορία μετά από αυτή τη χρονιά. Ήταν η χρονιά του COVID αν δεν κάνω λάθος, το 2020-2021 και
Η Sheffield United, όπως ξέρετε, εντάξει, μπορεί να ανέβει και πιο μετά, αλλά είναι άλλο να γνωρίζεις έναν υποβιβασμό και να πρέπει να, πάλι να μαζεύεις τα συντρίμια σου και να ανεβείς. Και είναι άλλο βέβαια να παραμένεις στην κατηγορία. Αυτό το λέω, το αφήνω στην άκρη. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι, ότι μία μπάλα μπορεί να έχει μπει ή να μην έχει μπει. Είναι πολύ σημαντικό το goal line technology και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να λείπει, τουλάχιστον σε μία χώρα που έχει βάρο όπως η Ελλάδα. Το λέω απλά να υπάρχει. Πάμε σιγά σιγά να δούμε τα μάτς ένα προς ένα. Να χαιρετήσω όλους που βρίσκονται στο chat. Ο Παύλος λέει μακάρι να σωθεί η μεγάλη Coventry. Η Fulham, επειδή ρωτάς Παύλο, νομίζω ότι μπορεί να κινδυνεύσει. Μέχρι στιγμής ο Αρμπελό δεν έχει βρει τα κομμάτια του puzzle. Υπάρχει περίπτωση όμως να πέσει. Θεωρώ ότι όχι να πέσει, να κινδυνεύσει. Γιατί απέχει λίγο στην Αγγλία αυτό. Πολλές ομάδες κινδυνεύουν, ας πούμε η Tottenham μπορεί να κινδυνεύσει και φέτος, έτσι όπως πάει το πρωτάθλημα. Γενικά υπάρχουν ομάδες που κινδυνεύουν, δεν θεωρώ όμως ότι είναι από τις υποψήφιες για να υποβιβαστεί. Μπορεί να κινδυνεύσει όμως. Πολλές φορές σου κάνει καλό το να παίζεις με τη φωτιά. Η West Ham, η ομάδα μου, για πολλά χρόνια έπαιζε με τη φωτιά και όταν η μπάλα έκαιγε, απέδιδε πολύ καλύτερα, ενώ όλη τη χρονιά μπορεί να μην έπαιζε καθόλου καλά. Το κλείσιμο του μεταγραφικού παραθύρου για την Arsenal, Βασίλη, νομίζω ότι ήταν ό,τι περιμέναμε. Δεν νομίζω ότι περιμέναμε πολλά πράγματα. Η Arsenal έχει ένα υπερπλήρες ρόστερ και πιο συγκεκριμένα θα πω και μετά για το match της Arsenal, επειδή το παρακολούθησα ολόκληρο, ότι έχει να κάνει πολύ με το ότι, ας πούμε, έβγαλε τον Τζόλι, ο οποίος κακά τα ψέματα δεν ήταν καλός στο πρώτο ημίχρονο, και έβαλε τον Έζε. Δηλαδή μιλάμε για ένα ρόστερ το οποίο έχει απίστευτο βάθος, δείχνει ωριμότητα μέχρι στιγμής. Όταν η αλλαγή σου στα χάφ είναι ο Μπρούνο Γκυμαράς, ο αρχηγός μέχρι τώρα μέχρι πρότινος της Newcastle, νομίζω ότι δεν χρειάζεται τρελή ενίσχυση. Δεν ξέρω αν θέλεις να μας πει αν μας πεις κάτι συγκεκριμένο, αν δηλαδή ήθελες να δεις κάποιον παίκτη. Εντάξει, δεν μιλάω για τον Vinicius. Όλοι θα θέλαμε τον Vinicius στην ομάδα. Δεν ξέρω, δεν μιλάω για τον χαρακτήρα, για τον παίκτη Vinicius μιλάω. Όλοι θα τον θέλαμε στην ομάδα. Ο Εστεβάο λοιπόν είναι ένας παίκτης. Γεια σου Κώστα. Ο Εστεβάο είναι ένας παίκτης που μου αρέσει πάρα πολύ. Τον παρακολουθούσα από την Παλμέιρας. Έχει προβλήματα τραυματισμού. Στην αρχή, όταν ήρθε από την Παλμέιρας στην Τζέλσι, έλεγα ότι εντάξει, θα αφήσει εποχή. Θέλει χρόνο προσαρμογής. Δεν είναι πολύ εύκολο. Φαίνεται ότι υπήρχαν μυϊκά προβλήματα, μάλλον τα οποία τον πήγανε πίσω. Και αναμένουμε. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ταλέντο και όσοι δεν τον έχετε παρακολουθήσει, αξίζει σε κάποιο μάτσο που θα παίξει. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι δύσκολο να γίνει βασικό στην Τζέλσι. Αλλά από εκεί και πέρα έχει πράγματα να αποδείξει σίγουρα. Ο Αλόνσο δεν είναι κλειστό μυαλός προπονητής και θεωρώ ότι θα το βοηθήσει με τον ένα με τον άλλο τρόπο, λίγο πιο τακτικά. Η Μίλγουον θα ανεβεί. Δεν ξέρω, Μιχάλη. Έχει ξεκινήσει καλά. Η Swansea έχει ξεκινήσει καλά. Wolves, West Ham έχουν ξεκινήσει καλά. Η West Ham νομίζω ότι έχει ξεκινήσει καλά. Χθες ήταν ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα απέναντι στην Wolves. Θα δούμε. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής το πλεονέκτημα, εντάξει, η Charlton έχει ξεκινήσει εκπληκτικά με 3-3. Θα αλλάξει πολύ το πρωτάθλημα. Είναι πολύ μεγάλο το πρωτάθλημα της Championship. Τα λέγαμε και τις προάλλες. Νομίζω ότι θέλει χρόνο να δούμε λίγο τις ομάδες. Μετά τις πρώτες 10 αγωνιστικές θα έχουμε μια πλήρη εικόνα για όλες τις ομάδες. Πάμε πρώτα στο παιχνίδι της Manchester United. Σιγά σιγά να δούμε τα match ένα προς ένα. Είδαμε μια πολύ διαφορετική United να πηγαίνει από το 0 στο 33, γιατί είχε 33 τελικές. Η United δεν είναι ότι δεν δημιούργησε καμία τελική στο προηγούμενο παιχνίδι, είναι ότι δεν είχε καθόλου έμπνευση. Δηλαδή έλειπε η δημιουργικότητα από το παιχνίδι. Μου άρεσε πολύ που είδα το Rashford να παίρνει φανέλα βασικού και να δείχνει πράγματα. Θεωρώ ότι δεν είναι ένας τελειωμένος ποδοσφαιριστής, ότι έχει πράγματα να δώσει στη Manchester United. Δεν ήταν τυχαία η επιλογή της Μπαρσελόνα να τον πάρει πέρσι, γιατί νομίζω ότι έχει πράγματα να δώσει, τουλάχιστον στον κενό χώρο. Είναι από τους καλύτερους εξτρέμ στο παγκόσμιο στερέωμα. Έχει να βελτιώσει κάποια πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αυτοπεποίθηση, νομίζω, περισσότερο όσον αφορά τον goal, όσον αφορά την assist. Αυτά πολλές φορές είναι πράγματα αυτοπεποίθησης και νομίζω ότι θα τα βρει. Γιατί η United θα αποδώσει ένα επιθετικό ποδόσφαιρο από ό,τι δείχνει μέχρι στιγμής, στο δεύτερο μάτς τουλάχιστον. Στο πρώτο δεν μπορώ να εκφέρω άποψη, γιατί η εικόνα μιλούσε από μόνη της.
Είδαμε από εκεί και πέρα ένα μαγικό Μπρούνο Φερνάντες, όπως είπα και στην αρχή. Δεν χωράνε πολλά λόγια. Έκανε το χατρίκ του. Η United θα μπορούσε να σκοράρει πολλά περισσότερα τέρματα, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ. Ο Εμπουμό βοηθάει πάρα πολύ στο παιχνίδι που θέλει να παίξει ο Κάρικ. Και για μένα η προσωπική και η δική μνήμα που θέλω να κάνω είναι στον Κόμπι Μέινου, ο οποίος θεωρώ ότι αδικήθηκε και στο Μουντιάλ. Είναι ο παίκτης που δεν αγωνίστηκε καθόλου στο Μουντιάλ στην Εθνική Αγγλίας. Και μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά ήταν εκπληκτικό, με 90% ακρίβεια στις πάσες, αλλαγή του ρυθμού. Είναι αυτά τα μικρά τα πράγματα που δεν φαίνονται μέσα στο παιχνίδι ιδιαίτερα, αλλά μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα τη στιγμή το ρυθμό, ειδικά στο transition που, άμα μπείτε να δείτε τα γκολ της United, είναι σχεδόν όλα στο transition. Υπάρχει πολύ καλή εικόνα από τον Garrick και νομίζω ότι έχει και πολύ θετική αύρα ο Garrick στους παίκτες. Η United έδωσε την απάντησή της, τώρα μένει να δούμε στα υπόλοιπα τα παιχνίδια πώς θα κινηθεί. Ελπίζω να κινηθεί στα ίδια επίπεδα, δηλαδή να μην έχουν σκαμπανεβάσματα, γιατί είναι μια χρονιά πολύ δύσκολη. Θυμίζω ότι υπάρχει και η Ευρώπη στη μέση, δεν είναι πολύ εύκολα τα πράγματα. Τώρα από εκεί και πέρα, δεν θεωρώ ότι ενισχύθηκε όσο θα έπρεπε η Manchester United. Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε μέσα στη σεζόν. Γιατί πριν δεν μπορούμε να ξέρουμε, πολλές φορές, πολλές σεζόν, θα το πω και αυτό γιατί είναι αρχή τη σεζόν και πρέπει να το κρατάμε, ότι πολλά πράγματα κρίνονται από τους τραυματισμούς μέσα στη σεζόν. Εμείς μπορεί να μην το δίνουμε πολύ σημασία, αλλά ένας παίκτης ακόμα μπορεί να κάνει διαφορά. Είδατε πρόπερση ότι η Manchester City, μια ομάδα η οποία έχει του κόσμου τους παίκτες, έχει ένα απίστευτο βάθος, έναν προπονητή ο οποίος το έστησε από το μηδέν αυτό το σύστημα, και όταν τραυματίστηκε ο Ρόδρι, κατέρευσε όλη η ομάδα. Να κρατάμε μικρό καλάδι για τους τραυματισμούς. Ελπίζω όλοι οι παίκτες να είναι υγιείς για να βλέπουμε πολύ καλό πρωτάθλημα. Αλλά είναι ένας παράγοντας ο οποίος, ειδικά με τα πολλά μάτς τα οποία παίζουν μέσα στην σεζόν, ειδικά οι ομάδες της Αγγλίας που έχουν δύο κύπελα, την Ευρώπη αλλά και το πρωτάθλημα, και δεν έχουν και μεγάλη διακοπή μέσα στα Χριστούγεννα, ότι πρέπει να κρατάμε τους τραυματισμούς, γιατί μπορεί να αλλάξουν πολύ την εικόνα της ομάδας, της κάθε ομάδας μέσα στη σεζόν. Χαίρομαι, Γιάννη, που συμφωνούμε με τον Μέινου. Και νομίζω ότι έχουμε και άλλα πράγματα να δούμε. Είναι πολύ μικρός, είναι νεαρός ο Μέιν, είναι μόλις 19 ετών. Πάμε τώρα στο παιχνίδι της Chelsea, η οποία η Chelsea, όπως είπα εγώ στο πρώτο επεισόδιο, δεν ξέρω πώς το είδατε, ότι ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ καλή επιθετικά, αλλά πολύ ασταθής αμυντικά. Φαίνεται ότι τον Αλόνσο δεν τον πολύ νοιάζει το αμυντικό κομμάτι. Βλέπει τον Ζωάο Πέδρο, τον Μπάλμερ και τον Μόργαν Ρότζερς, ο οποίος είναι από τους αγαπημένους μου παίκτες στο αγγλικό πρωτάθλημα, να πετάνε φωτιές μπροστά, να συνεργάζονται με κλειστά τα μάτια. Μπάλμερ και Ρότζερς έχουν και πολύ καλές προσωπικές σχέσεις και φυσικά έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στον ερχομό του Ρότζερς στην Τσέλσι. Είδαμε μια Τσέλσι η οποία προηγήθηκε πολύ εύκολα. Η Μπράιτον δεν το παράτησε το παιχνίδι και αυτό είναι προς τιμήν της. Ο Κοστούλας αγωνίστηκε πάρα πολύ. Ήταν καλός ο μάτς για όσους έχουν την απορία. Η Μπράιτον δεν θα είναι αμεληταία ποσότητα φέτος. Ας μην μας ξεγελάει το σκορ. Ήταν πολύ ωριακό το παιχνίδι. Ο Πάσκαλ Γκρος βοηθάει την Μπράιτον, βοηθάει με την εμπειρία του. Πρέπει να βρει λίγο, νομίζω, αμυντικά το κομμάτι, γιατί στο πρώτο παιχνίδι δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα με την Άστον Βίλα. Μετά έγινε το 4-0, πήρε την κόκκινη η Άστον Βίλα, πήραν όλο το δρόμο τους. Τώρα βέβαια ήταν πολύ διαφορετικό το παιχνίδι. Η Τσέλσι νομίζω ότι δεν την νοιάζει καθόλου να έχει την μπάλα στην κατοχή της. Παίζει ένα παιχνίδι πολύ run and gun. Και επίσης τώρα βλέπω ένα μήνυμα ότι για τον Μπάλμερ, ότι ήταν έγκλημα να μην κληθεί στο Μουντιάλ. Και εγώ το πιστεύω ότι ήταν πολύ μεγάλο φάουλ, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει αυτήν την κάθετη, έχει πάρα πολύ καλές κινήσεις χωρίς την μπάλα, οι οποίες μπορεί να ανοίξουν πολύ εύκολα χώρους. Είναι μια ειδική κατάσταση το Μουντιάλ και γενικά τα τουρνουά με τις εθνικές ομάδες. Παίζουν πάντα ρόλο τα φορμαρίσματα. Απλά νομίζω ότι κάποιους παίκτες δεν τους βγάζεις από το ρόστερ, γιατί μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή τη ροή ενός παιχνιδιού. Τέτοιος παίκτης είναι ο Μπάλμερ. Σε μια φάση η οποία η Τσέλσι δυσκολευόταν πολύ στο παιχνίδι, πήρε την μπάλα, έκανε μια προσωπική ενέργεια, σκόραρε και ουσιαστικά καθάρισε το παιχνίδι, έγινε την πλάστικα υπέρ της Τσέλσι. Έλειψε από το Μουντιάλ, συμφωνώ,
Ο Τζίμας που ρωτάνε κάποιοι φίλοι ότι δεν έχει επανέλθει ακόμα από τον τραυματισμό του, δεν θα αργήσει να μπει, απλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και νομίζω ότι δεν θα το δούμε γρήγορα και άμεσα στην ομάδα της Brighton. Πιο πολύ θα δούμε τον Κοστούλα φέτος νομίζω, και γιατί είναι και πιο μπροστά στην ιεραρχία των επιθετικών, αλλά νομίζω ότι ο Τζίμας θέλει τον χρόνο του. Δεν θα μου φανεί περίεργο μετά τον τραυματισμό, ενώ είχε αρκετή εμπιστοσύνη από τον Χουρτσέλερ, δεν θα μου φανεί περίεργο αν το δούμε και δανεικό, να αποχωρεί δανεικό δηλαδή τον Ιανουάριο, αν και εφόσον είναι καλά και επιστρέψει. Μακάρι να επιστρέψει και να είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα, αλλά νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο. Πάμε και στο παιχνίδι της Newcastle. Εγώ προσωπικά δεν περίμενα την Newcastle τόσο καλή, και να πω την αμαρτία μου, δεν περίμενα την Tottenham να είναι στο ίδιο μήκος κύματος με την περσινή σεζόν. Αυτή τη στιγμή αυτή η εικόνα που παρουσιάζει Tottenham δεν δικαιολογεί τα χρήματα που έχουν δαπανηθεί, δεν δικαιολογεί τον αέρα που έφερε ο Ντετσέρμπι πέρσι, τον αέρα αλλαγής που ήθελε, του δώσανε λευκή επιταγή, έφερε πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Η εικόνα που παρουσιάζει αυτή τη στιγμή δεν είναι αντιπροσωπευτική μιας ομάδας η οποία έχει υψηλούς στόχους. Η Tottenham βέβαια θέλει τον χρόνο της. Να πω ότι για μένα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο όταν μια ομάδα δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, γιατί είναι σαφώς πιο ξεκούραστη μέσα στη χρονιά. Δεν περιμένω ότι θα είναι τόσο κακή μέσα στη σεζόν. Έχει πολλά αμυντικά ζητήματα να λύσει. Αλλά το μεγάλο, δηλαδή μπορεί να μένουν πολύ στην Tottenham. Η Tottenham η οποία πήρε παρεμπιπτόντως πήρε ως δανεικό τον Μούντρικ, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ο Μούντρικ είχε μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για μια υπόθεση ντόπινγκ περίπου 2 χρόνια. Επανήλθε στις προπονήσεις στην Chelsea αυτή τη σεζόν και τώρα παραχωρήθηκε δανεικό στην Tottenham. Έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον De Zerbi, ο οποίος έχει δηλώσει μάλιστα πιο παλιά ότι θα μπορούσε ο Μούντρικ να έχει πάρει και τη χρυσή μπάλα. Γενικά είναι μια πολύ περίεργη ιστορία του Ουκρανού ποδοσφαιριστή, ο οποίος έφτασε μια ανάσα από την Arsenal, τα βρόντιξε όλα, είπε θέλω τη Chelsea, πήγε στην Chelsea και παρά το εκρηκτικό ξεκίνημα όλοι είχαν μείνει με το στόμα ανοιχτό, δεν δικαίωσε καθόλου τις προσδοκίες. Μετά ήρθε και αυτό η περίπτωση με τον ντόπινγκ και κόλλησαν τα πράγματα εκεί. Η Newcastle τώρα, μια ομάδα η οποία είχε πολύ πολύ μεγάλες απώλειες από το ρόστερ. Για μένα ο Γκυμαράης είναι η πιο μεγάλη, αν θέλετε, από όλα, από όλες. Έφυγε και ο Βολτεμάντε την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία προσπαθεί να βρει τους ρυθμούς της, προσπαθεί να βρει τον τρόπο με τον οποίο παίζει. Αυτή τη στιγμή γίνονται όλα αυτόματα. Είναι πάρα πολύ γρήγορα στο transition, είναι πάρα πολύ γρήγορες οι επιθέσεις της. Δεν φαίνεται να φοβάται κάποια ομάδα και αυτό έχει πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή δεν έχει σκοπιμότητα στο παιχνίδι της. Παίζει για να κερδίσει και με τη Liverpool ίσως ήταν άτυχη με αυτή τη φάση που έγινε στο τέλος. Γιατί μιλάμε για τον Hall που έκανε το μαργάρισμα ότι μπορεί να ήταν και ο καλύτερος παίκτης του παιχνιδιού. Νομίζω ότι η Newcastle μέχρι στιγμής έχει το πιο θετικό πρόσημο από όλες τις ομάδες. Δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να παρακολουθήσετε και όχι μόνο τα στιγμιότυπα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ γρήγορη ομάδα, πειθαρχημένη τακτικά. Φαίνεται ότι είναι πολύ γυμνασμένη. Αυτό δεν πιστώνεται φυσικά μόνο στο Γέσλε που είναι λίγες εβδομάδες. Μένει να δούμε αν αυτός ο ενθουσιασμός θα κρατήσει και αν το ρόστερ παρά τις απουσίες που υπάρχουν και τις αποχωρήσεις, αν το ρόστερ είναι φτιαγμένο για να πρωταγωνιστείς στην Premier League, που άλλο να είσαι στη μέση της βαθμολογίας και άλλο να προσπαθείς να πρωταγωνιστείς όπως έκανε η Newcastle τα προηγούμενα χρόνια με την συμμετοχή στο Champions League. Πάμε τώρα και στη Liverpool. Στο Liverpool Forest είδαμε μια Liverpool η οποία βρέθηκε ξανά πίσω στο σκορ. Έσωσε έναν ακόμα βαθμό, θέλετε να το πείτε? Ήτανε η Forest... Προσπάθησε πολύ να χτυπήσει την αντεπίθεση, τα κατάφερε. Νομίζω ότι το θέμα δεν είναι οι δύο ισοπαλίες για την Chelsea περισσότερο, αλλά η αμυντική συμπεριφορά η οποία μέχρι στιγμής δεν δείχνει να υπάρχει πολύ, να υπάρχει τεράστια διαφορά στην αμυντική προσέγγιση της Chelsea. Αποκτήθηκε ο Μπαρκολά, για μένα νομίζω ότι θα έπρεπε να αποκτηθούν ή ένα ή δύο back για την Chelsea. Έχασε και τον Κονατέ
που πολλοί δεν πιστεύουν ότι είναι μεγάλη απώλεια, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι από τις μεγάλες απώλειες της φετινής Liverpool. Και δεν έχει βρεθεί η χημεία, η κατάλληλη χημεία. Ο Ιραόλα είναι προπονητής ο οποίος σίγουρα προσέχει και τη λεπτομέρεια. Δεν γίνεται να έχει περάσει απαρατήρητο το πόσο πανομοιότυπα είναι τα γκολ που δέχεται η Chelsea, η Liverpool, συγγνώμη. Νομίζω ότι θα δούμε μια καλύτερη Liverpool από εδώ και πέρα. Έχω τις ενστάσεις μου για το roster. Ο Μουνιόφ μου αρέσει πάρα πολύ και στα δύο τα μάτια ήταν πάρα πολύ θετικός. Ο Μπαρκολά είναι ένας παίκτης ο οποίος έρχεται για να πρωταγωνιστήσει. Δηλαδή δεν αφήνει την Παρή για να πας σε μια ομάδα στην οποία δεν ξέρεις ότι, ότι θα είσαι δεύτερο βιολί. Ο Μπαρκολά πρέπει να γίνει πρώτο βιολί στην Chelsea. Έχει την ευκαιρία του να λάμψει. Δαπανήθηκαν πάρα πολλά χρήματα για να αποκτηθεί. Θεωρώ ότι θα δούμε καλά πράγματα από τον Μπαρκολά. Θέλει την αυτοπεποίθηση, θέλει να κάνει τις ενέργειές του, να τις κάνει τέρματα. Δηλαδή μπορείς να δεις πάρα πολύ καλές ενέργειες από τον Μπαρκολά. Δεν έχει όμως τόσο την ουσία. Και νομίζω ότι στην Premier League, επειδή ακριβώς υπάρχουν οι αριθμοί οι οποίοι πολλές φορές λένε την αλήθεια και μιλάνε πολύ και οι δημοσιογράφοι και οι προπονητές με τους αριθμούς, νομίζω ότι οι αριθμοί πρέπει να κάνουν τη διαφορά για τον Μπαρκολά στη Liverpool. Ξέρουμε ποιος είναι, δεν είναι κάποιος τυχαίος παίκτης, δεν έρχεται. Έρχεται με δύο παράσημα, δύο Champions League στην πλάτη του. Αλλά τώρα το ζητούμενο είναι άλλο. Το ζητούμενο είναι να πρωταγωνιστήσει. Δεν υπάρχει ούτε ο Ντουέ, δεν υπάρχει ούτε ο Ντεμπελέ, δεν υπάρχει ούτε ο Κουφαρατσχέλια, δεν υπάρχει κανείς. Εδώ πρέπει να γίνει αυτό το πρώτο βιολί. Να δούμε αν θα αντέξει αυτό το βάρος. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι η Liverpool τα δύο τελευταία χρόνια έχει κάνει κάποιες μεταγραφές οι οποίες στο άκουσμά τους είναι τρομερές, όπως για παράδειγμα ο Βίρτς, όπως για παράδειγμα ο Ίσακ, τώρα ο Μπαρκολά. Αλλά το βάρος, η ομάδα η οποία δεν είναι τόσο δεμένη, δείχνει να μην βοηθάει την κατάσταση. Μπορεί να δούμε ένα πολύ καλό Μπαρκολά, αλλά νομίζω ότι θέλει το χρόνο του ακόμα για να προσαρμοστεί στο πολύ physical, πολύ πιο physical game της Premier League. Είναι αδιαφυσβήτητη η αξία του. Μακάρι να μπορέσει να βοηθήσει τη Liverpool και να δώσει μια σπίθα επιθετικά η οποία φαίνεται ότι λείπει. Ο Γκάκπο δεν αποχώρησε, ήταν να πάει στη City αλλά δεν αποχώρησε. Από εδώ και πέρα νομίζω ότι θα δούμε τα πραγματικά roster των ομάδων και τις πραγματικές δυνατότητες. Να πάμε και στο παιχνίδι της Arsenal. Η Arsenal στο πρώτο ημίχρονο δυσκολεύτηκε αρκετά με την Aston Villa. Η Aston Villa, όπως είναι λογικό, παρουσιάστηκε με πολύ πολύ διαφορετική προσέγγιση στο παιχνίδι με την Arsenal, πολύ πιο σφιχτά. Είναι ένα πρόβλημα για την Aston Villa ότι δεν μπορεί να δημιουργήσει. Ο Watkins έφυγε, σκόραρε κιόλας στην πρώτη του εμφάνιση με την Al Hilal. Είναι παίκτες οι οποίοι περιμένουμε να βοηθήσουν τη Βίλα, όπως είναι ο Γκορέτσκα, όπως υπάρχουν οι μεταγραφές οι οποίες αυτές δεν έχουν ακόμα μπει στην ομάδα του Έμερι. Ο Έμερι μπορεί να δουλέψει με αυτούς τους ποδοσφαιριστές, αλλά είναι μια ομάδα η οποία έχει αλλάξει πάρα πολύ το ρόστερ της. Έφυγε ο Κόνσα, έφυγε ο Τίλεμανς, έφυγε ο Ρόντζερς εννοείται, και νομίζω ότι θέλει χρόνο για να αφομοιωθούν τα καινούργια πρόσωπα στην ομάδα. Τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα μάτς, είχαμε το Leeds Bradford, όπου έγιναν 22 τελικές όπως είπα στην αρχή. Το τελικό 1-1 μπορεί να μην είναι τόσο αντιπροσωπευτικό στην οικονομία του μάτς. Νομίζω ότι περίπου στο ημίχρονο ο Φάρκη αποφάσισε να αλλάξει την πεντάδα στην τετράδα και νομίζω ότι αυτό βοήθησε πάρα πολύ τη Leeds, η οποία ισοφάρισε με τον Calvert-Lewin. Η Everton ισοφάρισε το τέλος στην Bournemouth. Είχαμε δύο πανομοιότυπα μάτς εδώ πέρα, θα πω ότι, και νομίζω ότι ανάμεσα στις προαναφερόμενες τέσσερις ομάδες, δηλαδή τη Leeds, την Bradford, την Everton και την Bournemouth, δεν υπάρχουν τεράστιες διαφορές και βαθμολογικά στον πίνακα νομίζω ότι θα είναι πολύ κοντά. Ο Μόγιες νομίζω ότι περίμενε να βοηθηθεί από τη διοίκηση. Είχε κλείσει η Everton τον Μπαλογκούν, αλλά ο οποίος ήταν εξαιρετικός με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στο Μουντιάλ, αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή. Ο ίδιος ο παίκτης φαίνεται ότι δεν ήθελε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή και έχει μείνει ακέφαλος επιθετικά. Νομίζω η Everton είναι λίγο δύσκολα επιθετικά. Θα δούμε τι
τι θα βγάλει από το σακούλι ο μάγος Μόγιος, ο οποίος προσωπική συμπάθεια, γιατί έχει σηκώσει και ένα conference με τη West Ham. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Από εκεί και πέρα είχαμε τη Hull που πήρε το μεγάλο διπλό στην Coventry. Μια Hull η οποία δείχνει τα δόντια στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Νομίζω ότι όσοι την είχαν υποτιμήσει θα το ξανασκεφτούν. Είπα και στην αρχή της εκπομπής ότι δεν αξίζει να κρατάμε μικρό καλάθι για αυτά τα πράγματα, για αυτές τις ομάδες. Μπορεί δύο νίκες στην αρχή της σεζόν να μην σημαίνουν τίποτα. Το πρωτάθλημα είναι πολύ μεγάλο και από εδώ και πέρα θα δείξουν την πραγματική τους αντοχή στο μαραθώνιο. Η Χάλη ήταν πάρα πολύ καλή αμυντικά, αλλά θα δούμε. Δεν νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε πολλά πράγματα από τη Χάλη. Μπορεί να καταφέρει να σωθεί. Έχει κάνει καλές κινήσεις, πολύ έξυπνες κινήσεις. Βέβαια, 18 μεταγραφές είναι πάρα πολλές, αν ρωτάτε την άποψή μου. Μιλάω για τη Χάλ πάντα, έτσι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολλές. Θα δούμε. Στο αποτέλεσμα κρίνονται όλοι. Αν δύο πράγματα μου έχει μάθει η εμπειρία μου τα 30 έτη που ζω μέχρι στιγμής, είναι ότι τον Αύγουστο δεν ερωτευόμαστε με τίποτα τους ανθρώπους που γνωρίζουμε τον Αύγουστο και τη θέση μας στο βαθμολογικό πίνακα. Νομίζω ότι είναι τα δύο μας του καλοκαιριού. Άσχετα με όλα τα υπόλοιπα, είναι δύο συμβουλές που αξίζει να τις κρατήσετε για μένα από τη σημερινή εκπομπή. Τώρα, νομίζω ότι πολλοί από εσάς παίζετε αρκετά fantasy στο Premier League, στην Premier League. Πολλοί από εσάς διαλέξατε επίσης τον Τζόλι που πήγε πολύ κουβά, πάρα πολύ κόσμο. Το θέμα ποιο είναι, ότι όσοι έχετε ένα sneak peek στα δρόμενα του Ιταρό, μπορεί να γνωρίζετε ήδη ότι έχουμε κάνει τη δικιά μας λίγα στο fantasy. Τώρα, ποιο είναι το ζουμί της όλης υπόθεσης. Αυτό ήταν κάτι δοκιμαστικό και πλέον έχουμε μπει σε μία μικρή λίγα η οποία θα ξεκινήσει από την ώρα που μιλάμε τώρα για τα επόμενα τρία παιχνίδια. Τώρα θα δούμε και λίγο το share screen. Το βλέπετε ήδη νομίζω. Εγώ λοιπόν έχω κάνει την ομάδα μου. Εγώ έχω διαλέξει 6 ποδοσφαιριστές του Ηρακλή, γιατί μιλάμε μόνο για Ηρακλή. Θα βρείτε και τον κωδικό και το link της λίγας. Νομίζω δεν υπάρχει κωδικός ακόμα, υπάρχει η λίγα κατευθείαν. Εγώ έχω κάνει τις επιλογές μου. Είναι ο Νανού, είναι ο Καϊμπουέ, είναι ο Κούστα, γιατί έτσι, και είναι και ο Σόρια, ο Βούρος και ο Ίβι Λόπεθ. Επίσης μπορείτε να διαλέξετε στην αρχή το αποτέλεσμα του παιχνιδιού και ανάλογα με την απόδοση που θα έχουν οι ποδοσφαιριστές που έχετε διαλέξει σαν άλλη Βάλτερ Ματσάρη μέσα στην ομάδα σας, θα αξιολογήσετε και θα παίρνετε την ανάλογη βαθμολογία. Εγώ προσωπικά σαν αρχηγό έχω βάλει τον Ανού, γιατί αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι δεν ξέρετε από το Fantasy, ο αρχηγός της ομάδας του Fantasy παίρνει τους διπλούς βαθμούς. Δηλαδή, ας πούμε, αν βάλει γκολ όπως έβαλε καλή ώρα ο Ανού στην αγωνιστική, παίρνετε τους διπλούς βαθμούς για τον γκολ, το οποίο μετράει 10 βαθμούς. Δεν έχει επιλογή η Ρόβα. Εμένα προσωπικά με θλίβει που δεν έχει επιλογή Μπουλούτ, αλλά αυτό είναι μια καλή ιδέα για να το κρατήσουμε για την δεύτερη λίγα, η οποία να έχει μόνο Legends του Ηρακλή. Βέβαια δεν θα έχει αγωνιστική δράση, αλλά αυτό θα είναι μόνο για υπερατού, όπως είχαμε τα παλιά τα υπερατού. Βέβαια τα μαλλιά που δεν έχω μαρτυράνει την ηλικία μου για τα υπέρα του, αλλά επιλογή προπονητή δεν έχει. Εσείς είστε προπονητής, είπα, θα πάρετε το ICO σας. Μόνο με ICO δουλεύει η εφαρμογή, να ξέρετε, δεν δουλεύει με κανέναν άλλο, δηλαδή ούτε με καπνό ούτε με εργοστασιακό τσιγάρο. Και θα διαλέξετε και θα καλέσετε και τα φιλαράκια σας, εννοείται, για τη λίγα του Ηρακλή, για τη λίγα του Ήταρο. Και ο νικητής από τις επόμενες 3 αγωνιστικές, δηλαδή μέχρι το διάλειμμα για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, θα κερδίσει ένα εισιτήριο διαρκείας του Ηρακλή. Οπότε αυτό που έχετε να κάνετε κατευθείαν είναι να μπείτε, να διαβάσετε τους κανόνες, είναι πάρα πολύ απλή. Μετά το τέλος της αγωνιστικής μπορείτε να ψηφίσετε και τον MVP
στο fantasy. Και αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι τώρα να φτιάξετε την ομάδα σας κατευθείαν, να μπείτε αμέσως, να πείτε στο φίλο σας ότι δεν παίζουμε για την ψυχή της μάνας μας, παίζουμε για ένα διαρκείας στο τέλος της, στο τέλος των τριών επόμενων αγωνιστικών. Και από εκεί και πέρα, εγώ θα σας ευχηστούσα την προσοχή για την επόμενη φάση του πρωταθλήματος, που τα δώρα θα είναι ακόμα μεγαλύτερα. Το αφεντικό τρελάθηκε, φήμες λένε. Αλλά και το διαρκείας δεν νομίζω να χαλάει κανέναν. Είναι το πρώτο δώρο που δίνει το fantasy του Ιταρό. Θέλουμε να μεγαλώσει κοινότητα. Μακάρι να κάνουμε να είμαστε 300-500 άτομα. Να δούμε, να μετρήσουμε τις γνώσεις μας. Γιατί όλοι είμαστε προπονητές. Το θέμα είναι ποιους θα διαλέξουμε την Κυριακή και ποιοι θα πάρουν τους πόντους. Οι κανόνες είναι πάρα πολύ απλοί. Μπορείτε να διαλέξετε 6 ποδοσφαιριστές, όπως είπαμε πριν. Και από εκεί και πέρα διαλέγετε τον αρχηγό σας. Βλέπετε πως βαθμολογείστε και μπορείτε να τσεκάρετε και την ώρα της αγωνιστικής πως εξελίσσεται η αγωνιστική και πως εξελίσσεται η βαθμολογία για τον παίκτη σας. Προσοχή, ρε μαλάκες, που λέει και ο Χίος. Εγώ για πρώτο πικ και κάθε εβδομάδα, να πω και κάτι ακόμα εδώ πέρα, ο Ορφέας λέει, του το έχω ανακοινώσει ήδη, ότι θα έχουμε και εσωτερική διαμάχη. Θα έχει ο καθένας το πικ του. Και από όσο πληροφορούμε από το control, θα έχει και ο Παύλος Ραμφόπουλος το προσωπικό του πικ, αλλά και ο Δημήτρης. Θα δούμε. Θα δούμε λοιπόν, τόσοι προπονητές είμαστε στον καναπέ και στην κερκίδα, ποιος είναι ο καλύτερος προπονητής. Είναι η ώρα της αλήθειας για τον πολύπαθο λαό του Ηρακλή, που έχει δει πολλά τα μάτια του από τους προπονητές. Αλλά τώρα είναι η σειρά του και να αποδείξει την αξία του σαν προπονητής και στις προβλέψεις φυσικά, αλλά και να κάνει δικό του ένα ειστήριο διαρκείας, τόσο για τον ίδιο αλλά και για κάποιον που μπορεί να θέλει να το δώσει, γιατί φαντάζομαι ότι όλοι πάνω κάτω έχετε πάρει διαρκείας, και όσοι δεν έχετε κάνει διαρκείας, όσοι δεν έχετε πάρει διαρκείας, είναι μια καλή στιγμή να μην περιμένετε το fantasy, να κάνετε την ομάδα σας, να πάρετε τη διαρκεία σας και μετά να τα δώσετε όλα και να κερδίσετε και ένα ακόμα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω επίσης ότι έχουν ξεκινήσει και οι εγγραφές στο ποδοσφαιρικό τμήμα του Ηρακλή και όχι μόνο. Νομίζω ότι είναι ένα γενικότερο κομμάτι το οποίο θέλω να αφιερώσω λίγο χρόνο. Είναι πολύ σπουδαίο για μένα, τουλάχιστον όταν κυκλοφορώ στην πόλη, σε αυτή την πόλη που είμαστε τόσοι πολλοί και έχουμε τόσες αδικίες δει για την ομάδα μας, και τόσο πόλεμο ο οποίος έχει δεχτεί, το οποίο δεν είναι, δηλαδή πρέπει να είσαι απλά λίγο λογικός για να το αφομοιώσεις και να το σκεφτείς. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα να βλέπεις τα παιδιά να φοράνε τη φανέλα του Ηρακλή και να μην ντρέπονται γι' αυτό. Γιατί δεν θα έπρεπε κανείς να ντρέπεται για τον Ηρακλή. Εγώ προσωπικά χαίρομαι κάθε φορά που βλέπω ένα Ηρακλάκι, είτε είναι στο Taekwondo, είτε είναι στο σκάκι, είτε είναι στο πόλο, δεν με νοιάζει, μου αρέσει που βλέπω τη φανέλα του Ηρακλή μέσα στην πόλη. Γράψτε τα παιδιά σας στο σύλλογο, έχουν να κερδίσουν πολλά παραπάνω με τον αθλητισμό από το να πηγαίνουν από άλλες ακαδημίες οι οποίες δεν συνάδουν με τη δική σας ιδεολογία. Ο Ηρακλής είναι μεγάλος, είναι ενιαίος και έτσι πρέπει να τον κρατήσουμε. Ο Ηρακλής γεννιέται μέσα στην πόλη και μέσα από τη φανέλα του. Δεν γεννιέται ούτε με τις δηλώσεις, ούτε με τα ταξίδια. Γεννιέται με τις μάχες που έχει δώσει ο κόσμος του. Και ούτε με τις νίκες και ούτε με τα τρόπαια. Αυτά είναι για κόσμο ο οποίος είναι πανηγυρτζής. Δεν φωτογραφίζω κανέναν, δεν θέλω να πω τίποτα για κανέναν άλλον. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να γίνουμε μέλη του ΓΣ, να τα παιδιά να φοράνε με πολύ μεγάλη περηφάνεια αυτή τη φανέλα, να γίνουν ένα με τον Ηρακλή. Εγώ προσωπικά το λέω για να τριχιάζω. Σήμερα σκεφτόμουν που είδα τη διαφήμιση της Ακαδημίας. Και θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια που μου είχε πάει ο πατέρας μου μέσα στη Μίκρα, είχα δει 40 παιδάκια που είχαν κουπεί τα πόδια. Ήξερα ότι δεν θα παίξω ποτέ στον Ηρακλή. Αλλά και μόνο που περπάτησα αυτό το γρασίδι ένιωσα πολλά. Και με βοήθησαν να καταλάβω ότι καμιά φορά αυτό που διαλέγουμε να υποστηρίξουμε μας διαλέγει. Και δεν το διαλέγουμε γιατί ξυπνήσαμε μια μέρα και είπαμε ότι θα είμαστε Ηρακλής. Μας διαλέγει βάσει νοοτροπίας και βάσει των επιλογών που κάνουμε.
Αυτά. Γράψτε τα παιδιά στον Ηρακλή. Οι εγγραφές τρέχουν. Έχει καινούριο Instagram επίσης η Ακαδημία η Ποδοσφαιρική. Τρέξτε να το ακολουθήσετε. Είναι πολύ σπουδαίο τα παιδιά να φοράνε τη φανέλα του Ηρακλή. Θα πάμε σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα, αν φυσικά το επιθυμεί και ο GM. Και μετά θα μιλήσουμε για ακόμα περισσότερο Ηρακλή.

Είμαστε ξανά λοιπόν στον αέρα. Πάμε να κάνουμε μερικές διευκρινήσεις λίγο για το fantasy. Όπως είπα και πριν, είναι πολύ απλή η διαδικασία ώστε να γίνει το προφίλ. Μπαίνετε στο link που έχει δοθεί ήδη στα σχόλια, αλλά και στο προφίλ του Instagram, στο Ιταρό. Να δούμε λίγο τους κανόνες ήθελα, για να σας είναι και πιο ξεκάθαρο το κομμάτι της διαδικασίας. Έχουμε και λέμε, σωστή ή λάθος πρόβλεψη του αποτελέσματος δίνει 10 ή μείον 5 βαθμούς. Από εκεί και πέρα, για κάθε παίκτη που θα αγωνιστεί από τους 3 που θα επιλέξετε, είναι 10 βαθμοί. 10 βαθμοί είναι επίσης αν σκοράρει ο παίκτης, 5 αν δώσει assist, και από εκεί και πέρα, χωρίς να δεχτεί goal, δηλαδή να έχει clean sheet, θα είναι άλλοι επιπλέον 5 βαθμοί. Αυτά είναι κάπως κλασικά, όπως έχει να κάνει με τη διαδικασία. Όποιος έχει παίξει fantasy το ξέρει ήδη. Από εκεί και πέρα έχουμε και την, όπως μπορείτε να δείτε, έχουμε και τους, και τη μονάδα μέτρηση των βαθμολογιών. Γενικά είναι πολύ ωραίο το fantasy έτσι όπως έχει στηθεί και είναι πολύ πρωτοποριακό. Δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μας, αλλά έχει και πολύ ωραία inside για το παιχνίδι μέσα. Δηλαδή όποιοι του αρέσουν τα στατιστικά και οι αριθμοί μπορεί να δει για το match αρκετά πράγματα. Και έχουμε να πούμε ότι οι πόντοι του αρχηγού, όπως είπα και πριν, διπλασιάζονται. Γι' αυτό και διάλεξα τον Ανού, γιατί θα παστελώσω και στο επόμενο παιχνίδι. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να έχει βάλει 2 γκολ στην καριέρα του, αλλά γιατί να μην βάλει άλλο ένα. Και από εκεί και πέρα έχουμε μείον 1 ανά κίτρινη του επιλεγμένου παίκτη, μείον 3 για κάθε παίκτη του roster από τους 3 που δεν αγωνίστηκε, και μείον 5 αν πάρει κόκκινη ο Μυρ. Αν πάρει κόκκινη ο επιλεγμένος παίκτης, συγγνώμη, δεν ήθελα να πω κάτι για το Μυρ. Εντάξει, αυτό είναι καλό παράδειγμα. Τουλάχιστον είναι πολύ πρόσφατο. Είναι πολύ απλή η διαδικασία. Το έπαθλο είναι πολύ μεγάλο. Επαναλαμβάνω, το fantasy του Ιταρό δίνει 1 διαρκείας για τον Ηρακλή για τη φετινή σεζόν. Τα επόμενα 3 μάτς μετράνε, και δεν μετράνε μόνο στον αγωνιστικό χώρο, που αυτό δεν χρειάζεται να σας το πω, αυτό το ξέρετε ήδη πολύ καλύτερα. Μετράνε και στη λίγα του fantasy. Και μείνετε συντονισμένοι, γιατί αυτή είναι μόνο η αρχή από το Ιταρό. Περιμένετε πολύ μεγαλύτερα πράγματα, πολύ καλύτερα πράγματα. Δεν θέλω να δημιουργώ προσδοκίες, δεν μου αρέσει, αλλά νομίζω ότι θα δείτε πολύ ωραία πράγματα και πράγματα που αξίζει να τα αγκαλιάσετε και οι ίδιοι. Αξίζει να αγκαλιάσετε όλες τις εκπομπές, όπως αξίζει να αγκαλιάσετε όλες τις προσπάθειες του ΓΣ, αλλά και της ΠΑΕ, γιατί όπως είπαμε, ο Ηρακλής είναι ενιαίος, είναι ένας και είναι πολύ μεγάλος. Όσο και αν πιστεύουν διάφοροι κύριοι οι οποίοι βγαίνουν σε εκπομπές, οι οποίες είναι διαδικτυακές και μιλάνε για καινούργια Big Six, όπως για παράδειγμα για τον Όφη. Ο Φινίδης στο νέο Big Six, μπορούμε να μιλάμε για Big Six. Νομίζω ότι πέρσι αυτή η κουβέντα δεν θα γινόταν ποτέ. Βέβαια, σίγουρα εξυπηρετεί κάποια πράγματα, σίγουρα εξυπηρετούν αυτές τις κουβέντες. Δεν θέλω να λέω τα ίδια κάθε εβδομάδα, γιατί γίνομαι κουραστικός. Απλά εγώ θα σας πω να κρατήσετε κάποιες κουβέντες οι οποίες μπορεί να θέλουν επίτηδες να προσβάλλουν τον κόσμο του Ηρακλή. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα πέρα από το νομό Αττικής, και καλό θα είναι να κρατάνε τη γνώμη τους για τους εαυτούς τους όταν έχει να κάνει με πολύ μεγάλες ομάδες όπως είναι ο Ηρακλής. Έχουμε φυσικά δημοκρατία, ο καθένας μπορεί να λέει τη γνώμη του, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι θέλει λίγο προσοχή για το ποια είναι μια μεγάλη ομάδα. Όπως θυμάστε, πριν από καιρό ο Σπυρόπουλος όταν είχε βγει και είχε πει στον Παύλο για τον Ηρακλή και ότι είναι μια ομάδα η οποία σίγουρα είναι μέσα στις μεγάλες ομάδες, νομίζω ότι δεν άνοιξε καρφί τότε. Τώρα ο Όφη είναι στο Big Six, γιατί το λένε κάποιοι έγκριτοι δημοσιογράφοι και τους αποθεώνανε. Είναι ήδη δημοσιογράφοι. Θέλω να φέρω ένα πολύ τυχαίο παράδειγμα και ένα πολύ μικρό, γιατί δεν αξίζει να σπαταλάμε τόσο χρόνο για αυτούς. Είναι ήδη δημοσιογράφοι που χθες που έκλεισε ο Πουέρτα στον Ολυμπιακό λέγανε ότι είναι ένα πολύ ωραίο, πολύ ωραίο παίκτη ψηλό, και μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίο είναι 1,73. Για τέτοιες γνώσεις μιλάμε και θέλω απλά να το κρατήσετε. Κάποιοι δεν φτάνουν πέρα από το κομπιούτερ τους και κάποιοι βαριούνται ακόμα να κάνουν και ένα κλικ και ένα search για να ψάξουν μερικά πράγματα. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι επιβιώνουν, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που τα τρώνε αμάστητα κάποια πράγματα. Ο λαός του Ηρακλή δεν είναι αυτός και γι' αυτό γεννιούνται τόσο ωραία πράγματα όπως το Ιταρό. Πάμε τώρα λοιπόν στον Ηρακλή. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ, όχι για το αποτέλεσμα για τον Ηρακλή, χάρηκα για αυτόν τον κόσμο ο οποίος νομίζω ότι ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα. Ο κόσμος ήταν για ακόμα μια φορά, ήταν στο ύψος του, στάθηκε στο ύψος του. Η ομάδα έβγαλε αντίδραση, έβγαλε πράγματα τα οποία περίμενα να δω από την ομάδα. Όπως για παράδειγμα είδα ένα πολύ καλό
3-4-3, δεν περίμενα να δω τετράδα και το είπα αυτό. Είδα έναν Νανού ο οποίος έπαιξε με αντίθετο πόδι και έπαιξε εξαιρετικά. Νομίζω ότι είναι 5 λεπτά πριν ο speaker λέει, γιατί το είδα το match όλο σε επανάληψη. Λέει ο speaker πριν από 5 λεπτά δυσκολεύεται κάπως ο Νανού με το αντίθετο πόδι και μετά από 5 λεπτά γίνεται αυτή η φάση με το shoot. Εντάξει, αυτά τυχαίνουν, δεν λέω κάτι για το speaker, δεν θέλω να γίνω κακός, γιατί αυτά όντως συμβαίνουν σε ένα match. Μπορεί κάποιον να τον βρίζει σε όλο το παιχνίδι και μετά από ένα λεπτό να σου κάνει τη μαγική ενέργεια. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο και γι' αυτό είναι τόσο ωραίο άθλημα. Νομίζω ότι ο Ηρακλής έδειξε πολύ ωραίο πρόσωπο τακτικά. Είδαμε πολύ τακτική που νομίζω ότι το περιμέναμε να το δούμε από τον Ηρακλή του Ματσάρη. Δεν είδαμε ένα Ηρακλή που προσπαθούσε να επιβιώσει. Αυτά τα πράγματα τα λένε οι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν με την πλάτη το παιχνίδι και οι οποίοι άνθρωποι μπορεί να παρακαλούσαν π.χ. πριν ένα χρόνο να έρθουν στον Ηρακλή. Δεν θέλω να πω ονόματα, δεν αξίζει να πω και ονόματα. Η αποβολή στο 54 προφανώς αλλάζει τα πράγματα άρδιν στο σκεπτικό και στην προσέγγιση του παιχνιδιού. Δυσκολεύτηκε αρκετά ο Ηρακλής. Εγώ αν θέλω να πω κάτι σαν ψεγάδι είναι ότι η μπάλα ενώ βγαίνει μπροστά και βγαίνει με αξιώσεις μπροστά, βγαίνει με συνεργασίες μπροστά, έχουμε ένα θέμα στο επιθετικό τρίτο το οποίο θεωρώ ότι θα λυθεί με τους παίκτες που δεν είναι έτοιμοι ακόμα. Θεωρώ ότι θα δούμε καλύτερα πράγματα επιθετικά και δημιουργικά. Το γκολ ήταν ένα γκολ το οποίο εντάξει δεν είναι οργανωμένη προσπάθεια, ήρθε από ένα τρομερό σουτ, αλλά δεν πάβει να είναι ένα γκολ το οποίο δίνει τόσο την ψυχολογική ανάταση που χρειάζεται ο Ηρακλής και το ξεσήκωμα. Και είδατε ότι και ο ίδιος ο Νανού που μέχρι τότε δεν έπαιρνε προσπάθειες με το αντίθετο πόδι, ήταν πολύ δύσκολο στο να ανταπεξέλθει δημιουργικά στο παιχνίδι, γιατί εντάξει, ο άνθρωπος έπαιζε στην Πόρτο, μην τρελνόμαστε γιατί αν μπορεί να παίξει με αντίθετο πόδι, άρχισε να παίρνει πολύ περισσότερες πρωτοβουλίες και του βγήκε το παιχνίδι. Εγώ δεν θα πω ότι θα κερδίζαμε 3-0 όπως είπε ο Ματσάρη αν ήμασταν με 11 παίκτες. Θα πω όμως ότι μέχρι το σημείο της αποβολής ο Ηρακλής ήταν η καλύτερη ομάδα. Όποιος δεν λέει το αντίθετο νομίζω ότι πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του άμεσα, γιατί εγώ τυχαίνει να είδα και το Καλαμάτα Βόλος χθες και δεν είδα μια ομάδα καλή και παίζαν με 11-11, έτσι δεν νομίζω ότι άλλαξε η αποβολή τα πράγματα. Φυσικά όταν φτάσουμε νομίζω ότι κάνανε και η τριάδα των στόπερ έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Αλλά νομίζω για μένα ο MVP είναι ο Σόρια, ο οποίος καταπίνει χιλιόμετρα, είναι αλάνθαστος στις τοποθετήσεις του. Τακτικά νομίζω ότι του ταιριάζει τόσο πολύ το σύστημα που θέλει να παίξει ο Ηρακλής, που θα δούμε έναν ακόμα καλύτερο Σόρια. Γενικά είναι ευλογία νομίζω να παίζεις με το Ματσάρι και να είσαι ένα fullback για μένα. Αν μου έλεγες για έναν βαθμό στο Βόλο πριν θα σου έλεγα ότι δεν θέλω, θέλω να κερδίσουμε και θέλω κάθε μάτς να κερδίσουμε. Αλλά έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, είναι ένα καλό αποτέλεσμα, γιατί εκεί που νομίζουν ότι σε έχουν ρίξει στο καναβάτσο με ένα γκολ που δεν ξέρουμε και δεν θα μάθουμε ποτέ αν έπρεπε να μετρήσει, τους δείχνει στον δρόμο και με τον Αθανασιάδη, ο οποίος έδειξε παρόν, έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να γίνει, δηλαδή μπορεί να είναι ένα turning point. Που ήταν και της μόδας πέρσι που το έλεγε και μια γνωστή φυσιογνωμία της μπασκετικής Αθήνας. Νομίζω ότι μπορεί να είναι ένα turning point. Ελπίζω να είναι ένα κανονικό turning point και όχι σαν αυτό το περσινό της μπασκετικής ομάδας της Αθήνας που λέμε. Νομίζω ότι είναι δύο χαμένοι βαθμοί έτσι όπως εξελίχθηκε το μάτς. Δηλαδή ήθελα να κερδίσουμε, γιατί νομίζω ότι μπορούσαμε να κερδίσουμε. Αν δεν έμπαινε εκείνη την ώρα το goal, μπορεί να έμπαινε μια επόμενη φάση. Ο Βόλος πίεσε όπως είναι λογικό. Κρατάμε την εμφάνιση, έρχεται ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, έρχεται ένα παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα η οποία βρίσκεται με 0 βαθμούς μετά από 2 παιχνίδια, τον Αστέρα Τρίπολης. Βέβαια, αν θέλετε τη γνώμη μου, τον Αστέρα Τρίπολης όπως και να είμαστε, όπως και να είναι, πρέπει πάντα να τον κερδίζουμε. Το λόγο τον ξέρουν καλύτερα αυτοί και το λόγο τον ξέρουν καλύτερα και οι κύριοι που βοήθησαν τον Αστέρα Τρίπολης να μείνει τότε στην πρωτεθνική. Δεν είναι κόμπλεξ το να ξεχνάμε την ιστορία, η οποία η ιστορία γράφει. Είναι πολύ σημαντικό για να προχωράμε, γιατί όποιος ξεχνάει την ιστορία, ξεχνάει και το ποιος είναι. Τώρα, όπως είναι φυσικό, θα αλλάξει γενικά.

πολύ ανταγωνιστικός να πάρει το διπλό. Ο κόσμος θεωρεί ότι θα είναι και εκεί πέρα. Και επιτέλους είναι και ώρα να δούμε και τον Ηρακλή να αγωνίζει στη Θεσσαλονίκη κάποια στιγμή. Δεν ξέρω, έτσι. Εγώ μια ιδέα ρίχνω. Τώρα δεν ξέρω αν με ακούει κάποιο από εκεί. Είναι κοντά βέβαια. Άμα βγω να φωνάξω, μπορεί να με ακούσουν. Ελπίζω άμα κάποιο βλέπει την εκπομπή, μακάρι να μπορέσει, ας πούμε, ο Ηρακλής να παίξει πολύ σύντομα στο γήπεδο το οποίο του ανήκει και στο οποίο το γήπεδο έχει βοηθήσει να παραμείνει, γιατί αλλιώς δεν θα υπήρχαν ούτε τα δοκάρια εκεί πέρα μέσα και να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Ο Βόλος δεν νομίζω ότι ήταν η εξαίρεση στο φετινό Ηρακλή. Όπως βλέπετε, τώρα που ο Ηρακλής αγωνίστηκε καλά και είχε μια διαιτητική απόφαση η οποία δεν τον ευνόησε, δύο, αν βάλουμε και την αποβολή, η οποία κατά μένα είναι σε ένα σημείο το οποίο, okay, δίνεται, έχουν δοθεί παρομοιές και κόκκινες κάρτες, απλά είναι σε ένα σημείο που θα μπορούσε να αποφευθεί το μαρκάρισμα. Μόνο σε αυτό το πράγμα θα σταθώ τακτικά. Είναι μια χαμένη μπάλα, δεν υπήρχε τόσος λόγος για να μπει έτσι στη φάση. Νομίζω ότι ο Ηρακλής που είδαμε στο Βόλο δεν είναι εξαίρεση. Βλέπετε, σε αυτό που ήθελα να καταλήξω πριν είναι ότι πόσο ησυχία έχει αυτή τη βδομάδα όσον αφορά τον Ηρακλή. Δεν πήρε κάποιος να το ρωτήσει πώς είναι τα πράγματα για τον Ηρακλή, γιατί ο Ηρακλής πάλι δεν κέρδισε. Αλλά δεν είδα κάποιον να παίρνει τηλέφωνο τον κύριο Ματσάρη και να του λέει: αισθάνεστε πίεση, πώς είναι τα πράγματα στον Ηρακλή, τη βγάζετε, δεν τη βγάζετε. Τα αποτελέσματα και οι εμφανίσεις, οι παρόμοιες, γιατί θα έρθουν και τα αποτελέσματα, πιστεύω, φέρνουν αυτό το πράγμα. Φέρνουν μια πολύ καλύτερη άβρα γενικότερα σε όλους μας. Δεν υπήρχε τόσο γκρίνια, γιατί είδαμε πράγματα. Την προηγούμενη εβδομάδα γκρινιάζαμε, τις προηγούμενες δύο εβδομάδες γκρινιάζαμε γιατί δεν είδαμε πράγματα. Θέλει υπομονή, δεν λέω ότι γίναμε υπερομάδα, δεν θα είναι ένα εύκολο παιχνίδι στην Τρίπολη, δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση ότι έχει 0 βαθμούς, αλλά δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση ο Αστέρας Τρίπολης να είναι πιο ψηλά, για παράδειγμα, από το Βόλο στο τέλος της χρονιάς. Έχει πολύ ποιοτικές μονάδες, θέλει προσοχή, δεν θέλει αναρχία στο παιχνίδι, ο Ηρακλής πρέπει να ακολουθήσει το πλάνο του και νομίζω ότι στο τέλος θα χαμογελάσουμε. Θα κρατήσω, αυτό θα είναι νομίζω το σχόλιο. Θέλουμε μια καλύτερη τελική πάσα, θα το πω, γιατί δημιουργικά έχουμε δει λίγα πράγματα. Αν βελτιωθούμε στο επιθετικό μας τρίτο, νομίζω ότι θα είναι το κερασάκι στην τούρτα για την προσπάθεια που γίνεται τους δύο τελευταίους μήνες. Περιμένουμε και τους παίκτες που έχουν έρθει τώρα τελευταία στην ομάδα. Θεωρώ ότι θα μπει το νερό στο βλάκι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Πρέπει να έχουμε υπομονή και να έχουμε λίγο περισσότερη αισιοδοξία. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο με όλα αυτά που έχουμε δει τόσα χρόνια, αλλά θέλει λίγο περισσότερη αισιοδοξία. Αυτό που θα είναι κλειδί, θεωρώ ότι είναι το να κρατήσουμε το 3-4-3, το να έχουμε το pressing το σωστό, γιατί κάνουμε πολλά λάθη στις μεταβάσεις, και να έχουμε και καθαρό μυαλό στην τελική πάσα. Νομίζω ότι αυτά είναι τα 3 τα κλειδιά τα οποία θα μας φέρουν κοντά και θα μας φέρουν την πρώτη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Πάμε να δούμε λίγο τα μηνύματα, γιατί κατάπια γλιστρίδα και δεν είδα πολλά από τα μηνύματα που μπορεί να στείλατε. Δεν ξέρω αν στείλατε βέβαια. Όπως είπαμε, για το Fantasy έχει σταλεί ήδη το link της εκπομπής. Ο Ορφέας με χαιρετάει από την παγευτική Νάπολη. Γεια σου φιλαράκι μου Ορφέα, ελπίζω να είσαι καλά και σε περιμένω την επόμενη εβδομάδα εδώ στο πλάι μου να μιλήσουμε για την πρώτη νίκη του Ηρακλή. Δεν είμαι μια εβδομάδα μπροστά, απλά το λέω ρε παιδί μου, έτσι να υπάρχει. Καλησπέρα Αντώνη από την Γιαννόλευκη Ανοπόλη. Μετά Μπυρίτσα GM λέει. Έχεις κανονίσει GM? Ναι, έχει κανονίσει GM. Σήμερα δημοσιεύτηκε, καλησπέρα Θωμά. Σήμερα δημοσιεύτηκε μια πολύ ωραία συνέντευξη από του Ματζάρη από τη TV100. Ναι, την διάβασα. Το ωραίο είναι ότι δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν αρνητικό, έτσι. Έγραφε για τον Ηρακλή ότι είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Νομίζω ότι αυτό δεν χρειαζόταν όμως, Βάλτερ, να το πούμε, έπρεπε να το ξέρεις ήδη. Φυσικά και αστείευομαι. Ο άνθρωπος φαίνεται ότι του αρέσει εδώ πέρα και ότι αρχίζει να συνειδητοποιεί λίγο παραπάνω τα πράγματα που υπάρχουν. Νομίζω ότι μετά την αποβολή του μπορεί να τα δημιουργήσει λίγο, να τα ξεκαθάρισει πολύ περισσότερο στο μυαλό του. Μετά την αποβολή του για δύο κάρτες σε μία φάση. Σε προπονητή, εγώ πολλά χρόνια έχω να δω πάντως στην Ελλάδα σε μία φάση δύο κάρτες. Δεν ξέρω αν κάνω κάπου λάθος. Διορθώστε με. Και γενικά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και στο αγγλικό που παρακολουθώ λίγο παραπάνω, δεν θυμάμαι κάτι ανάλογο. Τώρα τι θα ήθελα. Επειδή. Εντάξει.

ωραία τα λέω. Πλάκα κάνω. Ωραία τα λέω μόνος μου, αλλά θα ήθελα να ακούσω και εσάς. Θα ανοίξουμε σε λίγο γραμμές για να μιλήσουμε και για τον Ηρακλή και για την Αγγλία, εννοείται, άμα θέλει κάποιος. Χαρά μου, εννοείται, για την Αγγλία. Για οποιαδήποτε κατηγορία, να πω ότι εγώ φέτος κάνουμε την εκπομπή για την Premier League, αλλά παρακολουθούμε και Championship. Εγώ φυσικά παρακολουθώ Championship γιατί είναι West Ham, αλλά γενικά μου αρέσει το αγγλικό ποδόσφαιρο σε όλες τις πυραμίδες του. Ήθελα να πω και για μια πολύ ωραία εικόνα που είδα στο παιχνίδι της United, που είδα το Sir Alex Ferguson στα 84 του με σπασμένο πόδι να κατεβαίνει από το αμάξι για να πάει να παρακολουθήσει τη United. Μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος ζει και αναπνέει για τη United. Δηλαδή, γενικά μου αρέσουν οι άνθρωποι που είναι σημαίες στις ομάδες τους και που έχουν αυτή την ομάδα, που δεν ξεχνάνε την ομάδα όταν κλείνουν τα φώτα και δεν τους ξεχνάει και η ομάδα. Θα μου πεις, είναι εύκολο να ξεχάσει τον Sir Alex Ferguson ή άμα είσαι ο Sir Alex Ferguson να ξεχάσει τη United. Είναι εύκολο. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα ποδοσφαιριστών, προπονητών που έχουν ξεχάσει τις ομάδες τις οποίες μεγαλούργησαν, και νομίζω ότι για μένα δεν θέλω να δικήσω κανέναν ποδοσφαιριστή ή προπονητή που έχει περάσει από τον Ηρακλή, αλλά είναι κάτι που μου λείπει. Μου λείπουν οι μεγάλες φυσιογνωμίες που θα βγουν μπροστά και θα πούνε, θα μιλήσουν. Έχουν πολλά χρόνια να φανούν άνθρωποι οι οποίοι ήταν στον Ηρακλή και μεγαλούργησαν. Θέλω να το δω αυτό και νομίζω ότι μόνο θετικό κάνει. Ας πούμε, θα δώσω ένα παράδειγμα εν Ελλάδη. Μπορεί να είναι κάπως να μην έχει μεγάλη αντιστοιχία, αλλά θέλω να το πω. Μου αρέσει όταν βλέπω τον Αντωνιάδη, ο οποίος έχει μεγαλώσει αρκετά. Μου αρέσει να το βλέπω στις κερκίδες του Παναθηναϊκού, γιατί είναι εκεί πέρα. Οι σημαίες πρέπει να είναι στο γήπεδο των ομάδων και όχι να κρύβονται. Και πρέπει να τιμάμε τις σημαίες, αλλά και οι σημαίες πρέπει να τιμάνε τους συλλόγους που έχουν μεγαλουργήσει και που τους ξέρουν όλοι. Δεν είναι μορφή για κάποιον και φυσικά πολλοί άνθρωποι έχουν πολεμήσει και έχουν κάνει τα πάντα για τον Ηρακλή. Δεν είμαι κανένας που μπορώ να μιλήσω για τον Ηρακλή. Αλλά θα ήθελα να δω πολύ περισσότερο τον κόσμο και αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πολεμήσει, έχουν φάει τα πόδια τους, τα χέρια τους, το κεφάλι τους, τη ζωή τους. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα σύλλογο ηρώων. Θέλω αυτούς τους ανθρώπους να τους δω να βγαίνουν μπροστά για τον Ηρακλή και όχι μόνο ο κόσμος. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι να μιλάνε για τον Ηρακλή και να βγαίνουν μπροστά. Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή, νομίζω. Αλλά μακάρι να γίνει η αρχή, όχι φέτος που είναι καλά τα πράγματα, όταν τα πράγματα είναι δύσκολα. Εκεί φαίνονται οι προσωπικότητες. Και σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι υστερούμε λίγο. Πάνω που έλεγα, για να πάμε λίγο στα μηνύματα, πάνω που έλεγα ότι η Χαλ θα φύγει σούμπιτη στην Τζάμπιση, παίζει πολύ αξιοπρεπή μπαλίτσα. Το είπαμε πριν. Ας κρατάμε μικρό καλάθι γιατί η Χαλ δεν αναιρεί κανείς ότι έχει κλέψει τις εντυπώσεις τις δύο πρώτες αγωνιστικές, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται ψυχραιμία στις ομάδες που ανεβαίνουν από την Championship στην Premier League. Είναι μια πολύ καινούργια ομάδα. Ο Τζολάκης κάνει πολύ καλές εμφανίσεις, πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Πήραν και το Μουζακίτη χθες, δεν ξέρω αν το ανέφερα στην αρχή της εκπομπής. Γενικά έγιναν διάφορες κινήσεις χθες. Είχαμε πολύ δράμα με τον Φοφανά της Λιόν και που πήγε στην Νότιχαμ, μετά πήγε στην Κρίσταλ Πάλας, μετά πήγε στη Σάντερλαντ. Του είχαν στείλει και οι δύο αεροπλάνα και τελικά τα βρόντιξε όλα, πήγε στη Σάντερλαντ. Γενικά έχει πάρα πολλές ιστορίες. Να πούμε εδώ ότι στην Premier League έσπασε και πάλι το ρεκόρ των χρημάτων που έχουν δαπανηθεί σε ένα μεταγραφικό παζάρι. Προς έκπληξη 0 ανθρώπων αυτό. Απλά αξίζει να το τονίσουμε ότι τα λεφτά τα οποία δαπανούνται για μεταγραφές είναι τεράστια και νομίζω ότι στην Αγγλία ειδικά έχει ξεφύγει λίγο το πράγμα σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια αυτών των διαδικασιών, γιατί παίζει πολύ μεγάλη δυσφορία των ομάδων με το PCR, το οποίο είναι κάτι για το οποίο η Everton, ας πούμε, δέχθηκε την μείωση των βαθμών. Επίσης να πούμε ότι έχει σπάσει εδώ και λίγες μέρες το ρεκόρ της μεταγραφής ενός παίκτη ο οποίος δεν ανήκει στις 5 πρώτες κατηγορίες τις επαγγελματικές, βασικά στις επαγγελματικές κατηγορίες του ποδοσφαίρου της Αγγλίας. Μέχρι τώρα ήταν ο Jamie Vardy, ο οποίος από τη Fleetwood με έναντι 1 εκατομμυρίου λιρών πήγε στην Leicester. Πλέον ο Abdul Malik πήγε έναντι 1,5 εκατομμύριο λίρες, πήγε στην Τζουγκάρντεν την Σουηδική από την Borham Wood. Πέρσι οδήγησε μόνος του την Borham Wood, η οποία ήταν στην National League, την οδήγησε με 17 γκολ και 10 assist.
οι τύποι ζητούσαν τρελά πράγματα. Σκεφτείτε για έναν παίκτη ο οποίος έπαιζε στα αεραστεχνικά, δαπανήθηκε 1,5 εκατομμύριο. Μακάρι να είναι υγιής και να βγάλει μάτια. Μας αρέσουν αυτές τις ιστορίες. Όπως και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η ιστορία με τον παίκτη που πήρε η Καλαμάτα. Νομίζω ότι είναι καλό να δίνονται τέτοιες ευκαιρίες. Ακόμα και αν δεν πιάσουν ποτέ, τα φώτα πρέπει να πέφτουν στο τοπικό. Να πω και το προσωπικό μου παράπονο. Όχι για μένα προφανώς. Είχα έναν τραυματισμό, ξέρετε, μετά από πανελλήνιες και τέτοια. Όχι προφανώς. Να δίνονται παίκτες. Γιατί υπάρχουν πολλοί παίκτες στα τοπικά οι οποίοι αξίζουν της προσοχής. Απλά ξέρουμε πολύ καλά όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Δεν θέλει να είσαι ιδιαίτερα διορατικός, ιδιαίτερα να σου κόβει. Για να καταλάβεις ότι τα πράγματα στην Ελλάδα ζυγίζονται κάπως αλλιώς, ακόμα και στα τοπικά. Και όποιος έχει παίξει λίγο μπορεί να το καταλάβει αυτό που λέω. Πάμε ξανά στα μηνύματα. Να πω ότι η Everton έμεινε χωρίς επιθετικό για τον Balogun, το είπαμε πριν. Με ρώτησαν πριν για ένα pick στο FPL στην Premier League. Δεν παίζω τον τελευταίο χρόνο, δεν παίζω fantasy στην Premier League, γιατί νομίζω ότι χαλούσε λίγο τη σχέση μου με το παιχνίδι αυτό καθεαυτό. Μου άρεσε πριν, παλιά. Νομίζω ότι περισσότερο με ενοχλούσε ότι δεν μπορούσα να ακολουθήσει το πρόγραμμα, δηλαδή άλλαζαν οι ομάδες μέχρι τη μία, έπρεπε να αλλάξουν, εγώ μία και τέταρτο το θυμόμουν και έτσι λίγο εκνευριζόμουν και το παράτησα. Αν θα έπαιρνα ένα παίκτη φέτος, θα ήταν ο Μπρούνο Φερνάντες, εννοείται. Είναι ο κύριος με τους περισσότερους αριθμούς, νομίζω ότι δεν θέλει πολύ σκέψη. Εντάξει, τώρα για Χάλαν δεν μπορώ να μιλήσω για τέτοια. Κάποιο πιο έξυπνο πικ, αν θα έπαιρνα, θα είναι ο Σαντέ της Μπρέντφορντ. Αυτούς τους δύο νομίζω ότι έχω στο μυαλό μου. Και όσοι πήραν τζολάκι να μας πούνε ότι τι όνειρο είδανε, έτσι. Πολύ μεγάλες εμφανίσεις μέχρι στιγμής. Γεια σου Γιάννη. Όταν είναι έτοιμοι η Ραντόγια, Ήβι Λόπες, Μάρκες, Μπαρσένας και ο Δανός, γενικά θα δέσει η ομάδα, θα είμαστε πολύ καλύτεροι. Υπομονή να αφήσουμε το ματσάρι να δουλέψει. Συμφωνώ απολύτως. Δεν ξέρω αν θα βγουν όλοι, αλλά οι τρεις από αυτούς που ανέφερες να βγουν, νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη βοήθεια για την ομάδα. Εγώ θεωρώ ότι μέχρι στιγμής το πρόβλημα είναι στο δημιουργικό κομμάτι. Ανασταλτικά δεν είναι κακή ομάδα. Νομίζω ότι. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι θα είναι καλή ομάδα. Από εδώ και πέρα θέλει μεγαλύτερη δημιουργικότητα και καλύτερη τελική απόφαση. Όχι μόνο για τελική πάσα. Γιατί η ομάδα έβγαλε φάσεις κάποιες και στο Βόλο. Δεν έγιναν καλές προσπάθειες. Θέλει στήριξη και νομίζω ότι τα αποτελέσματα θα έρθουν. Ο Ελάγκα είναι καλός ποδοσφαιριστής. Τι λέω. Καλές γνώμες. Ο Ελάγκα είναι καλός ποδοσφαιριστής. Έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη σεζόν, αλλά έχει πολύ μεγάλες μεταπτώσεις μέσα στη σεζόν. Έχει κάνει πολύ καλά match με τη Manchester United, αλλά μετά εξαφανίζεται. Πέρσι με τη Newcastle, πολλές φορές ξεχνούσε ότι είναι στο roster. Μπορεί να έκανε match μαγικά. Στο transition είναι άπιαστος. Νομίζω ότι είναι ο πιο γρήγορος ποδοσφαιριστής στην Premier League. Αν όχι ο πιο γρήγορος από τους πιο γρήγορους. Αλλά νομίζω ότι χρειάζεται να σταθεροποιήσει την απόδοσή του. Νομίζω ότι σε αυτό υστερεί λίγο. Και στους αριθμούς, εντάξει, νομίζω οι αριθμοί έρχονται. Είναι πιο πολύ. Έχει να κάνει με το consistency, όπως το λένε και στο χωριό μου. Γεια σου, Γιάννη. Ξανά ο Γιάννης. Υπάρχει fantasy με Serie A, το οποίο είναι πάρα πολύ αναλυτικό και μετράει και τα στατιστικά των παικτών ανά αγώνα. Προσωπικά με χαλάει λίγο ότι είναι τόσο απλουστευμένο της Premier. Γενικά, δεν ξέρω. Εγώ επειδή δεν ήμουν ποτέ του gaming, να πω γι' αυτό, ότι όσο πιο απλό είναι ένα παιχνίδι, νομίζω ότι τόσο πιο πολύ μου αρέσει. Όταν μπαίνουν στατιστικά και περισσότερο, πιο περίπλοκο, μάλλον θα φταίει ότι είμαι τεμπέλης και γι' αυτό δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά νομίζω ότι όσο πιο απλό είναι ένα παιχνίδι σαν το fantasy, σκεφτείτε τώρα να είχαμε να μετρήσουμε και άλλα πράγματα. Εδώ κάνουμε 5x5 και βγάζουμε το κομπιουτεράκι. Οι περισσότεροι από εμάς, δεν λέω για μένα εννοείται, άσχετα που είμαι θεωρητική και δεν πήγαινε καθόλου καλά αυτό. GM, θέλεις να ανοίξουμε γραμμές για όποιον θέλει να καλέσει, να βάλω και εγώ τα ακουστικά μου σαν άλλος Jordan. Δεν τα έχω βάλει ποτέ. Όταν έρθει η στιγμή λοιπόν θα μου πεις. Θα χαρώ πολύ να ακούσω, να συζητήσουμε για πράγματα τα οποία θέλετε εσείς, είτε έχουν να κάνουν με την Premier League, είτε έχουν να κάνουν με τον Ηρακλή, είτε με την Championship, είτε οτιδήποτε άλλο θέλετε για μεταγραφές. Δεν είπαμε σχεδόν τίποτα για μεταγραφές.
Είχαμε τη μεταγραφή του Ένζο χθες, που έχει σφαρίσει το βρετανικό ρεκόρ. Είχαμε του Ενδιαγέ στη City που είπα, που είναι πολύ καλή μεταγραφή. Ο Φερνάντες Πάρντο που πήγε στη Newcastle έρχεται με πολύ καλές περγαμινές. Ο Γκρίλης πήγε στην Everton. Επέστρεψε στην Everton, έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο πέρσι ο Γκρίλης. Δεν ξέρω αν τον παρακολουθούσατε. Νομίζω ότι έγιναν και άλλες μεταγραφές. Ας πούμε, ο Chilwell γύρισε στην Palace. Πήρε τον Osorio η Palace. Πήρε τον Timber, τον αδερφό του Timber που έπαιξε στην Arsenal, τον Gwynn. Πήρε τον Timber από την και πήρε και τον Osorio. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι γενικά έχει ενδιαφέρον η μεταγραφική περίοδος. Δαπανήθηκαν πάρα πολλά χρήματα. Ξανά, το είπα και πριν αυτό. Οι ομάδες πρέπει να στρώσουν. Αλλά τώρα αυτό που κάνει η City με τον. Παίρνει τον Μπουαντί. Έχει αλλάξει βέβαια όλους τους παίκτες. Έχει φύγει ο Μπερνάρντο Σίλβα, έχει φύγει ο Ρόδρι, έφυγε ο Νίκο Γκονζάλες. Είναι πολύ διαφορετικό το κέντρο. Νομίζω ότι ο Μαρέσκα πάει σε κάτι πολύ πιο run and gun. Δηλαδή θέλει ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι πολύ καλύτεροι στο transition. Ο Ρόδρι αυτό που κάνει είναι να ελέγχει πολύ καλά το ρυθμό. Νομίζω ότι αυτό που θέλει να κάνει ο Μαρέσκα είναι να κάνει πολύ πιο γρήγορη την ομάδα του. Ο Μπουαντί εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, ειδικά στο μάτσο με τη Βραζιλία. Βραζιλία-Μαρόκο, για όσους το είδατε, το 1-1. Έκανε εξαιρετικό τουρνουά και εξαιρετικό παιχνίδι. Νομίζω ότι από εκεί και πέρα ο Άλαν που ήρθε από την Παλμέιρας είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει διαφορά από το Σαβίνιο που είχε βέβαια μέχρι τώρα. Ο Σαβίνιο και ο Μαρμούς πήγανε στην Τότεναμ, για όσους δεν το ξέρετε. Και από εκεί και πέρα έχουμε τον ποιον ξέχασα κάποιον πολύ σημαντικό, νομίζω θα το θυμηθώ. Νομίζω ότι ο Μαρέσκα πάει να κάνει ένα πολύ πιο υβριδικό μοντέλο, πολύ πιο γρήγορο, το οποίο θα βασίζεται στο transition και το οποίο θέλει να ελαφρύνει εντελώς τον Σέρκι, δηλαδή να του δώσει έναν πολύ απελευθερωμένο ρόλο και να του πει πάρε την μπάλα, κάνε ό,τι θες, απλά βρε το Χάλαντ, σούταρε. Νομίζω εκεί θα βασιστεί φέτος σε πολύ πιο αλέγκρο παιχνίδι και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, γιατί μέχρι τώρα ο Γκουαρδιόλα έχει μια μηχανή, μια πολύ καλωστημένη μηχανή, τα οποία τα πάντα αυτόματα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το αλλάξει αυτό ο Μαρέσκα. Δεν θα είναι τόσο εύκολο. Νομίζω ότι αυτά για τις μεταγραφές. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε περισσότερο και στο chat ακόμα δεν υπάρχει πρόβλημα. Να πω εδώ ότι οι μεταγραφές στην Ελλάδα κλείνουν 15 Σεπτεμβρίου. Οπότε έχουμε πάρα πολύ χρόνο ακόμα. Στην Αγγλία έκλεισαν χθες. Έγιναν πάρα πολλές μεταγραφές. Οι οποίες, εντάξει, κάποιες πέρασαν λίγο στον ντούκου, κάποιες θα τις καταλάβουν μέσα στη χρονιά. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει μέσα στη χρονιά και νομίζω ότι αυτό που μετράει περισσότερο στις μεταγραφές είναι ο χρόνος. Δηλαδή μπορεί κάποιος παίκτης ο οποίος να του δοθεί χρόνος προσαρμογής και να το βοηθήσει η ομάδα να αφομοιωθεί και να υπάρχει. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες, για παράδειγμα, θα φέρω ένα 38 παράδειγμα που θεωρώ ότι υπάρχουν ομάδες όπως η Liverpool που δεν χωράει εύκολα χρόνος προσαρμογής. Οι ομάδες οι οποίες έχουν απαιτήσεις θέλουν το εδώ και τώρα. Είναι άδικο για τους ποδοσφαιριστές πολλές φορές. Ας πούμε παλαιότερα που υπήρχε αυτή η φάση με τον Κιέζα να φύγει, να έρθει, να μείνει. Τώρα μιλάμε για τον Κιέζα ο οποίος ήρθε στη Liverpool από τους καλύτερους Ιταλούς ποδοσφαιριστές των τελευταίων 5 ετών τότε, ο οποίος είχε συνεχείς τραυματισμούς, ήθελε ένα restart, οπότε έπαιζε, έδινε το 100%, αλλά κανείς δεν θα γυρίσει, ας πούμε, και θα πει ότι ξέρεις τι, ο Κιέζα είναι καλός στη Λίβερπουλ, ενώ έχει κάνει καλές παρουσίες. Πρέπει να κάνεις τη διαφορά, πρέπει να σου δίνουν, όταν θα σου δοθεί ευκαιρία πρέπει να αρπάξεις τη μαλλιά. Δυστυχώς το σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι τόσο γρήγορη και εξαντλητική ρυθμή και τόσο μικρές λεπτομέρειες που δεν σου δίνει χρόνο σε αυτό το επίπεδο, έτσι. Γιατί όσο χαμηλώνει το επίπεδο, τόσο περισσότερα πράγματα υπάρχουν για να μπορέσεις να φτιάξεις και σου δίνει το χρόνο περισσότερο. Δηλαδή τα λάθη πληρώνονται πολύ στην Premier League, στο Mundial, ας πούμε, το είδαμε αυτό για πλάκα. Όσο χαμηλώνει το επίπεδο, νομίζω ότι τόσο χωράει και μεγαλύτερα λάθη.
Βέβαια αυτό είναι πολύ σχετικό, γιατί μπορεί κανείς να μην, κανείς να μην έχει το περιθώριο για το λάθος. Εδώ εμείς κρίνουμε πολύ αυστηρά τους ποδοσφαιριστές που όχι μόνο στην Ηρακλή, τώρα θα μιλήσω και για τα τοπικά, ότι είναι πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη η κριτική όλων μας προς το λάθος. Αλλά το λάθος είναι το πιο εύκολο πράγμα στο ποδόσφαιρο να συμβεί και συνήθως από αυτό γεννιούνται και οι φάσεις. Θέλω να ρωτήσω εγώ κάτι στον κόσμο, δεν ξέρω αν θέλετε να μας πείτε στο chat. Ποιος πιστεύετε ότι θα είναι στη θέση του Μίρ στην εντεκάδα? Δεν έχω καταλήξει. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας για αυτό. Νομίζω ότι θα δούμε κάποια από τα νέα πρόσωπα. Δεν ξέρω αν θα είναι έτοιμη. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να δω περισσότερο τον Ίβι Λόπεθ. Νομίζω ότι έχει αγωνιστεί ελάχιστα, αλλά έχει δώσει δείγματα γραφής. Νομίζω ότι αυτό που προσπάθησε να κάνει ο Ματσάρη είναι να κάνει λίγο πιο γρήγορη την ομάδα, που τα κατάφερε. Πιο γρήγορη στις αντιδράσεις, πιο γρήγορη στο pressing, πιο γρήγορη στην τελική πάσα. Δεν ξέρω αν ταιριάζει η επιλογή μου με αυτό που θέλει να παίξει η ομάδα, αλλά θα ήθελα να το δω λίγο παραπάνω, γιατί στην Πολωνία όσοι τον είχαν παρακολουθήσει λίγο, όσοι έχουν δει κάποια μάτια, ξέρουν τον ποδοσφαιριστή, έχει τρομερή ποιότητα και νομίζω ότι αυτό δεν κρύβεται και στις αίρες όποιος τον είδε νομίζω ότι κατάλαβε γιατί παίκτη μιλάμε, αλλά έχω μεγάλη απορία να δω ποιος θα αντικαταστήσει το Μίρ. Και ένα ακόμα ερωτηματικό για τον Ηρακλή είναι αν θα μπορέσει να κρατήσει την ίδια ένταση, γιατί δεν είναι εύκολο να παίζει την ίδια ένταση σε όλα τα παιχνίδια. Αυτό να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Νομίζω ότι το είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή, δεν ξέρω ποιος την παρακολούθησε, ότι ο Ματσάρη, γενικά οι ομάδες του Ματσάρη παρουσιάζουν μεταπτώσεις μέσα στη χρονιά, και αυτό έχει να κάνει και με την Νάπολη και με την Τωρίνο και με τη Watford. Το ποδόσφαιρο έντασης που θέλει να παίξει πολλές φορές είναι εξουθενωτικό, δηλαδή ότι μπορεί σε ένα μάτς οι παίκτες όντως να βγάλουν κούραση, και αυτό ειδικά μετά την περίοδο της προετοιμασίας μπορεί να γίνει πολύ πιο έντονο και να το δούμε και σε μάτς, από μάτς σε μάτς. Δηλαδή δεν θα μου φάνει περίεργο τώρα αν δω έναν Ηρακλή μια ταχύτητα πιο κάτω, μακάρι να μην το δω, αλλά νομίζω ότι είναι δύσκολο να παίζει με την ίδια ένταση σε... Είναι αρχή της χρονιάς, θα μου πει κάποιος ότι δεν υπάρχει κούραση, αλλά είναι δύσκολο να παίζει με την ίδια ένταση σε κάθε παιχνίδι, ειδικά όταν οι επιλογές τακτικά αυτή τη στιγμή για αυτό που θέλει να παίξει είναι περιορισμένες. Δηλαδή βλέπουμε ότι έχει καταλήξει σε μερικούς ποδοσφαιριστές, με δεδομένο ότι στο Βόλο λειτουργήσαν τα πράγματα. Δεν θα ήθελα να δω την ομάδα να περιμένει, θα ήθελα να δω την ομάδα να πιέζει. Και από εκεί και πέρα να δούμε και το Ραντόγια, που θεωρώ ότι θα το δούμε κάποια στιγμή, και το Ραντόγια νομίζω ότι πλησιάζει η ώρα του. Θα δούμε και το Λόριτσεν, τον περιμένουν πάρα πολύ νομίζω. Και έχω μακάρι να δούμε και τον Ήβη, νομίζω ότι θα κάνει διαφορά. Νομίζω ότι αυτό που λείπει από τον Ηρακλή αυτή τη στιγμή είναι η τελική πάσα και θα δώσει βοήθειες σε αυτό. Sick and Blue, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε γιατί μπαίνω σε mood για τον Ορφέα που είναι και στην Ιταλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια για την εκπομπή. Ξέρω ότι στην πρώτη εκπομπή ίσως πηγαίναμε από θέμα σε θέμα, είναι κάτι πρωτόγνωρο και για μας. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο δείχνει, και εγώ νόμιζα ότι στην αρχή ότι θα είναι πολύ εύκολο, αλλά όποιος δεν το έχει κάνει, εντάξει, είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι χαρισματικοί, που το βγάζουν αβίαστα αυτό το πράγμα. Είναι λίγο δύσκολο το να μιλάς στον φακό, αλλά νομίζω ότι θα νιώσουμε λίγο πιο άνετα, θα παίρνουμε και το feedback. Εγώ να πω ότι όλα τα σχόλια που διάβασα δεν μου φάνηκε τίποτα κακοπροαίρετο και μου αρέσει και το θετικό και το αρνητικό feedback, γιατί είναι πολύ σημαντικό για το τι να κρατήσουμε, τι να κόψουμε, τι μπορούμε να προσθέσουμε, γιατί είναι ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο η εκπομπή. Και νομίζω ότι όσα σχόλια μας δώσατε είναι θετικά και εγώ με βοήθησε να δω κάποια πράγματα μόνος μου. Νομίζω και ο Ορφέας αυτή τη στιγμή τώρα μπορεί να πίνει το Aperol του, να μην δίνει καμία σημασία τώρα. Τον έχω δει, έχει κάνει 2-3 σχόλια στο chat, αλλά μπορεί να είναι και ψουρωμένος. Ορφέα, άμα με ακούς, πλάκα κάνω. Πιες και για μένα ένα Aperol, γιατί πολύ θα ήθελα να είμαι στην Νάπολη. Αλλά είμαι στο Ιταρό και περιμένω τον Ορφέα να έρθει την άλλη εβδομάδα να μιλήσουμε για το αποτέλεσμα και για τα αποτελέσματα της Premier League και για την εικόνα του Ηρακλή. Να πω εδώ ότι δεν ξέρω κατά πόσο καλό είναι το ότι έχουμε
τρεις εβδομάδες διακοπή. Δεν ξέρω πόσο θα βοηθήσει τουλάχιστον τις ομάδες σαν τον Ηρακλή που άρχισε να βρίσκει ρυθμό. Αν η ομάδα πάει καλύτερα στα επόμενα τρία μάτς, ίσως αυτό είναι σχετικό. Αλλά θεωρώ ότι είναι, θα επιστρέψω αυτό που έλεγα πριν με την κούραση. Θεωρώ ότι αυτό κάνει καλό ως προς την κόπωση. Γιατί θεωρώ ότι η ομάδα άμα βγάλει ένταση θα βγάλει κούραση. Είναι μετρημένα τα πράγματα σε ό,τι αφορά τα τρεξίματα τον πρώτο καιρό. Θέλει υπομονή. Από εκεί και πέρα, λέμε για τη θέση του Μύρη, θέλει ο Γιάννης, θέλει τον Ίβι Λόπες ή τον Μπαρσένας. Ο Μπαρσένας άμα είναι έτοιμος μπορεί να διεκδικήσει θέση βασικού. Από εκεί και πέρα, καταλαβαίνω, λέει ο Φαβίρα 10, ότι θα είναι εξωθυνετικό, αλλά είναι ένα μάτς την εβδομάδα. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Βέβαια, παρακολούθησα λίγο τα μάτς του Κυπέλου και τις ενδεκάδες. Πολλές ομάδες κάνουν μεγάλο rotation, δηλαδή είδα πολλές αλλαγές και στην ομάδα της Καλαμάτας και του Βόλου και εντάξει, εννοείται, γιατί έχει το βάθος. Η League Phase δεν βοηθάει τόσο πολύ τις ομάδες. Βοηθάει περισσότερο τις ομάδες που έχουν μεγάλο ρόστερ να βρουν ρυθμό οι περισσότεροι παίκτες. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ καλό αυτό το σύστημα της League Phase. Δεν ξέρω, πείτε μου και εσείς τη γνώμη σας. Για μένα δεν είναι ωραίο. Το κύπελο θα έπρεπε να είναι κύπελο. Θα έπρεπε να παίζει η Δόξα Κρανούλας, όποια αν είναι, καλή ώρα της. Να παίζει η Δόξα Κρανούλας με τον Ολυμπιακό. Να είναι όλοι με όλους στο κύπελο. Αυτό είναι το ωραίο στο κύπελο. Και υπάρχει και στο κύπελο Αγγλίας φυσικά. Εννοείται με πάρα πολλά προκριματικά. Αλλά είναι για μένα σαν ερασιτέχνη με ιντρικάρει ότι θα μπορούσα να παίξω το ΆΚΑ. Λέμε τώρα, έτσι. Ότι θα μπορούσα να παίξω το Κωνσταντζόγλιο. Αυτό με ιντρικάρει πάντα, αλλά δεν υπάρχει ίδιο. Θέλω να πω ότι σε σύγκριση, ας πούμε, με το Wembley, οι Άγγλοι έχουν 800 κύπελα και όλοι παίζουν στο Wembley σε κάποια φάση. Είναι πολύ μεγάλο κομμάτι αυτό. Και νομίζω ότι και έτσι γεννιούνται και οι εκπλήξεις. Τώρα, εμείς είχαμε μια έκπληξη τον τελευταίο χρόνο. Και μιλάω για τον Όφη, εννοείται. Δεν είναι πολύ σύνηθες το κύπελο να έχει εκπλήξεις στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι πολύ διαφορετικό. Με ποια αγγλική ομάδα θα παρομοιάζει στον Ηρακλή, λέει ο Λαμπλέ. Αυτό είναι πολύ δύσκολη ερώτηση. Μας την κάνανε και στο προηγούμενο επεισόδιο, στην προηγούμενη Γριά Αλβιώνα. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ομάδα στον Ηρακλή, δεν υπάρχει ομάδα που να την έχουν αδικήσει τόσο πολύ. Μπορεί να ακούγεται κλισέ, αλλά το λέμε και θα το ξαναλέμε για να το καταλάβουν κάποιοι. Γιατί σήμερα είναι ένα post, ας πούμε, που χαρακτηρίζει άλλη ομάδα της πόλης. Ένας δημοσιογράφος, ο οποίος έχει αρκετή επιρροή σε κόσμο και έχει αρκετούς ακολούθους, χαρακτηρίζει τον Άρη ως την πιο βασανισμένη μεγάλη ομάδα της Ελλάδας. Δεν υιοθετώ. Δεν είναι μομφή για τον Άρη, αλλά όταν μιλάμε για βασανισμένη και για μεγάλη ομάδα, δεν μπορεί η συζήτηση να περιλαμβάνει άλλη ομάδα εκτός του Ηρακλή. Το λέμε για να το καταλάβουν, γιατί κάποιοι κλείνουν τα μάτια τους, για πολλά χρόνια και νομίζαν ότι εξαφανιστήκαμε. Αλλά εμείς το περάσαμε, ο κόσμος το πέρασε στο πετσί του αυτό το πράγμα και είναι εδώ πέρα πίσω. Και όταν θα ακούει πράγματα όπως για Big Six ή όπως για βασανισμένες και αδικημένες ομάδες, θα αντιδράει και ας τον μπλοκάρετε και ας κάνετε χίλια δυο ώστε να τον φημώσετε. Αυτό δεν θα περάσει, γιατί ο Ηρακλής επέστρεψε και ήρθε για να μείνει σε όλα τα επίπεδα. Το λέω για να μην σας φανεί περίεργο ότι ο κόσμος αντιδράει, γιατί η δράση φέρνει και αντίδραση, εννοείται σε πολιτισμένα πλαίσια, έτσι, δεν αντιλέγω. Για να δούμε τι λένε τα μηνύματα. Πήγα εκδρομή στη Δόξα Κρανούλας. Πολύ έμπειρη. Δόξα Κρανούλας και υπήρχε και Δόξα Γρατινής στην Κομωτινή. Έχω παίξει αντίπαλος με τη Δόξα Γρατινής. Τα φοιτητικά μου χρόνια τα έχω περάσει στην Κομωτινή. Και έχω παίξει και με τη Δόξα Γρατινής. Και συνεχίζουν να τον αδικούν, προφανώς. Τα ευκόλω εννοούμενα Θοδωρή εννοείται ότι καμιά φορά πρέπει να λέγονται, άποψή μου. Αλλά όπως είδαμε, και στο μάτς της περιμένης αγωνιστικής συνεχίζουν να αδικούν. Και νομίζω ότι η αδικία δεν είναι μόνο στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, είναι και έξω από αυτή και πολλές φορές είναι και πολύ μεγαλύτερη έξω από το γήπεδο. Και χρόνια γράφει ιστορία ακριβώς. Αυτός θα μπορούσε να είναι ο τίτλος νομίζω όλου του βιβλίου. Αν ο Ηρακλής
γραφόταν ένα βιβλίο για τον Ηρακλή, νομίζω ότι και χρόνια γράφει ιστορία θα ήταν πολύ αντιπροσωπευτικό. Βέβαια, μπορείς να πεις πάρα πολλά και στο βιβλίο αλλά και στον τίτλο. Μεγάλη κουβέντα νομίζω ανοίγω τώρα. Αλλά είναι, η αδικία είναι που έχει δημιουργήσει όλο αυτό το δρόμο. Και όλη αυτή, νομίζω ότι η αδικία που έχει δεχτεί η ομάδα είναι όλο αυτό το μέρος του ταξιδιού που ζει ένας Ηρακλήδας αυτά τα χρόνια. Εγώ πραγματικά δεν σταματούσα να βλέπω τα βίντεο με τον κόσμο να αγκαλιάζεται, να κλαίει. Είναι στιγμές που κάποιος δεν μπορεί να τις κατανοήσει αν δεν έχει μπει στο πετσί του ρόλου του να είσαι Ηρακλής. Στο πετσί της ζωής του να είσαι Ηρακλής, όχι του ρόλου, γιατί είναι πραγματικότητα. Με ρωτάει ο Σενιόρ Μαδραγόρας ποιος είναι ο πιο δύσκολος τερματοφύλακας που έχεις παίξει και γιατί είναι ο Παύλος. Λοιπόν, δεν έχω παίξει με τον Παύλο αντίπαλοι στην Κομωτινή. Έχουμε παίξει μόνο σε προπόνηση της Κρινάρας. Συγγνώμη για τον Κρινάρα, το είπε ο Ορφέας τις προάλλες. Έχουμε και μια ακόμα συμπάθεια, την ΑΕΝ Κρίνης, η οποία δεν κρύβεται, στην οποία παίζω και εγώ ερασιτεχνικά. Έχουμε υπάρξει συμπαίκτες στην Κρίνη, πολύ δυνατοί συμπαίκτες στη βραδινή ζωή της Κομωτινής, θέλω να πω. Εκεί είναι αίτητος νομίζω, όλοι το ξέρετε αυτό. Ο Παύλος είναι αίτητος στη βραδινή ζωή της Κομωτινής, μπορώ να σας το επιβεβαιώσω. Και μπορούμε και αυτό, γι' αυτό να γράψουμε πολλά βιβλία. Αν θέλει ο Παύλος να μας δώσει όμως ένα τίτλο για αυτό το βιβλίο, δεν ξέρω τι τίτλος θα είναι και δεν ξέρω αν θέλω να μάθω κιόλας. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά. Όπως είπαμε, είναι νωρίς για συμπεράσματα, είναι νωρίς για να κρίνουμε τις ομάδες. Σίγουρα κάποιες ομάδες εντυπωσιάζουν και σίγουρα κάποιες ομάδες κλέβουν την παράσταση, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι τόσο για τις ομάδες, τώρα μιλάω και για τις ομάδες της Premier League, αλλά και για τις ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Όπως βλέπετε, πολλές φορές ομάδες οι οποίες στην Ελλάδα ξεκινούν πολύ πολύ δύσκολα και με πολλές ήττες, πολύ κακό φορμάρισμα, συνεχίζεται αυτό στα play-outs, κάνουν πολύ διαφορετικά έργα τα οποία μπορεί και να μην έχουν να κάνουν. Όποιος έχει στοιχεία να πάει στον εισαγγελέα, βέβαια. Δεν είμαι εγώ ο Σνούντγκρεν, ας πούμε, πέρσι που βγήκε να πει. Δεν τον είδα να πήγε στην εισαγγελέα, βέβαια. Θα κρατήσω από την προηγούμενη αγωνιστική την αντίδραση που έβγαλε ο Ηρακλής. Θέλω να δω το βήμα παραπάνω. Θέλω να δω τον Ηρακλή να παίρνει την νίκη. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη σημασία και για ψυχολογικούς λόγους, αλλά και όπως είπα στην αρχή, τον Αστέρα Τρίπολης πρέπει να τον κερδίζεις. Το λόγο τον ξέρουν αυτοί καλύτερα από εμάς. Παντού όπου το βρίσκεις, στο σκάκι, στο πόλο, στο μπάντμιντον, 0-3, όσο πάει. Και νομίζω ότι είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο τι λέμε, στο τι θα δούμε και μακάρι να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Τώρα, όσον αφορά την Αγγλία, εγώ τα έλεγα στο φίλο τον, δεν θέλω να πει αυτό λόγο, αλλά εγώ τα έλεγα στο φίλο τον GM και στον Ορφέα στην προηγούμενη γριά Αλβιώνα, ότι η Manchester United θα είναι καλύτερη. Αυτή η εικόνα της πρεμιέρας δεν είναι αντιπροσωπευτική. Πολλά παιχνίδια της πρεμιέρας κρύβουν παγίδες. Αν και είδαμε ότι η Χαλ δεν είναι αμεληταία ποσότητα, τουλάχιστον στην αρχή. Η Chelsea συνεχίζει να μου αρέσει, αν και πιστεύω ότι έχει θέματα τα οποία πρέπει να λύσει αμυντικά, γιατί μπορεί η επίθεση να σου δώσει πολλά αποτελέσματα, αλλά αν δεν υπάρχει συνέπεια στην άμυνα, δεν έχει πάρει καμία ομάδα χωρίς καλή άμυνα πρωτάθλημα, και τα τελευταία χρόνια επιβεβαιώνεται περίτανα αυτό με την Arsenal, την τελευταία χρονιά αν θέλετε. Η Newcastle αρχίζει νομίζω και παίρνει μια ταυτότητα. Μπορεί να έσφαλα στην αρχή, θέλω λίγο να τη δω λίγο παραπάνω, και νομίζω ότι αυτό που περιμένουν όλοι να δούνε τη φετινή χρονιά δεν είναι τόσο η Arsenal ή η City. Ξέρουμε πάνω κάτω που θα τερματίσουν αυτές οι ομάδες. Θέλω να δούμε ομάδες όπως η Liverpool, που χρωστάει καλή σεζόν η Liverpool, η Tottenham χρωστάει καλή σεζόν. Να δούμε αυτές οι ομάδες πόσο ρόλο θα παίξουν στην διαμόρφωση του πρωταθλήματος, γιατί αν η Tottenham δεν είναι καλή και η Aston Villa δεν είναι καλή, μπορεί να δούμε άλλες ομάδες να παίρνουν τις θέσεις τους στα ευρωπαϊκά εισιτήρια, που είναι πανεύκολο αυτό το πράγμα. Όπως είδαμε, τίποτα δεν είναι δεδομένο τα τελευταία χρόνια για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια.
και φέτος μπορεί να δούμε και άλλες εκπλήξεις. Θεωρώ ότι η Fulham δεν είναι σε καλό φεγγάρι αυτή την περίοδο. Ο Αρμπελόα πρέπει να βρει έναν τρόπο να, και να η ομάδα να σκοράρει, αλλά και να μην δέχεται τόσο εύκολα γκολ. Δέχτηκε πολύ εύκολα γκολ. Και πάνω κάτω τα υπόλοιπα είναι λίγο μετριασμένα. Ας πούμε, είπα και για την Everton και για την Bournemouth και για τη Sunderland ότι είναι κάπου, και για τη Leeds, ότι είναι κάπου πάνω κάτω στα ίδια δεδομένα. Τώρα, την επόμενη αγωνιστική θα έχουμε περισσότερα πράγματα να πούμε, θα είναι και ο Ορφέας εδώ πέρα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που μου κάνατε παρέα μέχρι τώρα. Θέλω να δω τον Ηρακλή στην Τρίπολη νικητή. Θέλω να δω τη West Ham να κερδίζει δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, γιατί χθες κερδίσαμε, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα στην Championship. Θέλω να δω επίσης αν οι ομάδες που ήταν καλές αυτή την αγωνιστική θα συνεχίσουν να είναι καλές, για παράδειγμα η Manchester United. Αν θα έβγαζα μια ομάδα της αγωνιστικής, θα ήταν η Newcastle για μένα της περασμένης αγωνιστικής. Εντάξει, για κορυφαίο παίκτη της αγωνιστικής δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα, και ότι υπάρχει, νομίζω, λόγος να μην, δεν υπάρχει λόγος να μην δεν πω τον Μπρούνο Φερνάντες. Και η απογοήτευση συνεχίζει να είναι, νομίζω, η Tottenham. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τετάρτη στις 7, με έναν Ιταλό Ορφέα. Περιμένω να έρθει να μου μιλάει ή να πάρει συνέντευξη από το ματσάρι κατευθείαν. Θα δείξει. Και περιμένω και τις δικές σας απορίες, περιμένω το feedback. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια. Μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe, like και follow σε όλα τα social του Ιταρό, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για μας. Πάμε να μεγαλώσουμε την κοινότητα, πάμε να ακουστούμε ακόμα περισσότερο και νομίζω ότι θα έρθουν πολύ ωραία πράγματα από εμάς εδώ πέρα, για εσάς, για τον κόσμο, για όλο τον κόσμο του Ηρακλή. Καλό βράδυ από μένα και θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη.

0: κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να

0: Φεύγεται λίγο! 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη θέληση του Παλιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρας, αποκλείει! Αποκλείει στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχίσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί τα δίχτυα! 3-2! Και τέλος! Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
1: www.iraklisradio.gr

0: ηλεκτροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται ProWork Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. TrueWork Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310-517176 και στο truework.gr.
1: Μαγιονέζα Κονδύτα, όπως Ελλάδα.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα

ηλεκτροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: 100% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: τις γεύσεις βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση
3: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει στον Ήρα. Αποκλεί. Αποκλείει στον Ήρα το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί τα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
4: www.iraklisradio.gr

0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
4: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει στον ώρα, σε αποκλεί. Αποκλείει στον ώρα στο πέναλτι.
3: Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί τα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
5: www.iraklisradio.gr.
6: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 517176 και στο truework.gr.

απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικά.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα

0: 100% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομή.

0: στην επόμενη φάση.
1: www.iraklisradio.gr.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
3: Μαγιονέζα Κονδύτο, όπως Ελλάδα.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.

το καθαριστή τι αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

ποτήρια ναρκωτικό και επαναστάσεις κολλασμένων αρουραίων που πέφτουν στη φάκα του τυριού. Και εσύ παλιά ζωνάχη σε κάθε χάρεμα, να μας σκεπάζεις να μην κρυώνουμε και να κρυώνεις με το χαμογελό μας, με το χαμογελό μας. Μετά από χιλιάδες μυθίσια και ψυχολογήσεις και αφήνους και έρωτες που χάθηκαν σε βοηθητά που ήμουν εκφράσεων αισθήσεων και εμείς τσουκλήθρες από λάσπη χωρούς αφόρμητους σε καταιγίδες ροχή.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κυρίως. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.